0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.
2: Επίθεση!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε, καλημέρα και καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα 2026. Καλό μήνα να έχουμε, ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Ο μήνας ο οποίος μας οδηγεί στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο μήνας ο οποίος πολλοί θα πάρουν την άδειά τους, πολλοί θα πάνε τις διακοπές τους, θα περάσουν έτσι λίγο ξέχνιαστες στιγμές. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, είναι ένας μήνας που τουλάχιστον από άποψη διάθεσης, λίγο ξεκινάμε και ανεβαίνουμε. Πάμε προς το καλοκαίρι. Πάμε προς στιγμές ωραίες, οικογενειακές, που θα πάμε με την οικογένειά μας, με τα παιδάκια μας, να περάσουμε καλά. Όσοι πάμε, αλλά και ακόμα και εδώ κάποιοι να μείνουμε, θα περάσουμε καλά, ρε παιδί μου. Θα έχουμε λίγο πιο ελεύθερο χρόνο, καταλάβατε. Οπότε είναι ένας ωραίος μήνας. Καλό μήνα να έχουμε, υπέροχο, γεμάτο υγεία, γεμάτο χαμόγελα, γεμάτο θετική ενέργεια. Εδώ λοιπόν είμαστε, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, από τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026. Vodafone είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και για αυτό το μήνα. Βεβαίως, δεν μας αφήνει λεπτό. Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, όπως σας είπα, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, τα δυο μας εδώ με τον Νικολάκο μου, που συναντιόμαστε κάθε πρωί και λέμε τα νέα, τα ωραία, τα δικά μας, τα πιο προσωπικά, ρε παιδί μου, λίγο αυτά που θέλουμε ο ένας να πει ο ένας φίλος στον άλλο φίλο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. 7 μέχρι και τις 7 θα πάμε έτσι. Αμέσως μετά, Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ 7 και 5, 7 και 10 θα είναι, όρκο δεν τον παίρνω, η αλήθεια είναι. Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, για να πάμε έτσι όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα στο ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα. Επίσης μαζί μας από το ξεκίνημα του μήνα είναι και τα καταστήματα Lidl, γιατί στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μανάβικη τους. Ξέρεις όμως πώς τα καταφέρνουν για να βρίσκεις εσύ πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από την κοντινότερη παραγωγό, από τον κοντινότερο παραγωγό, μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.000 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα τους. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Πολλά, όπως είπαμε, για έτσι πολύ νωρίς το πρωί. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει το μάτι και να ξεκινήσουμε για τα καλά στο ξεκίνημα τούτου εδώ του μήνα.
1: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

Σφαίρα 102,2 και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial, μάλλον στα Mundial Watch Series στην Αθήνα, γιατί είναι και πολλά, μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiχημαν.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoiχημαν.gr. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, απόψεις, συναισθήματα για το ξεκίνημα αυτού εδώ του μήνα. Πώς θα είναι για σας αυτός ο μήνας? Θα πάτε διακοπές αυτό το μήνα ή θα πάτε διακοπές τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο? Έτσι, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένα θέμα συζήτησης, να τα λέμε λίγο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα, του σταθμού μας, που το βλέπουμε από το λάπτοπ, 6936101022 το Viber. Έχουμε και Facebook, Παναγής Τζορτζάτος Αλφα, και έχουμε και TikTok, και έχουμε και τα πάντα έχουμε. Ό,τι θέλετε έχουμε, τι άλλο θέλετε. Να το, άμα δεν το έχουμε, να το φτιάξουμε. Ή άμα δεν το έχουμε, ή άμα δεν το μπορούμε να το φτιάξουμε, να το βρούμε κάπου. Καταλάβατε. Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε για εσάς, για τους καλύτερους ακροατές. Γιατί οι ακροατές του Σφαίρα είναι οι καλύτεροι τώρα, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ ωραίο που διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι για την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, παιδιά. Γιατί ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολο μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Χάρισε όσους πόντους θέλεις, η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Για πάμε γρήγορα να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ο σύζυγος.
1: Παναγίδα, σου πω ένα γρήγορο που ξεκινήσει.
0: Έλα, πες.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην είναι οργανωμένα κτλ. Okay. Και έχω δει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή, γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν θα παραμείνει η ερημική.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι. Ναι. Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρει. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω, με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει, τι να βάλω. Τα άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να κάνω. Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν. Πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω, κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρε.
1: Πάλι, ναι. Λέω, δεν γίνεται αυτό. Έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Ελληνική τελείως.
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάρε. Φίλε, μονοπάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχουμε που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα.
1: Ναι.
2: Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα και εγώ, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κύριε.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβητος.
0: Τον αφήνει, όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα, λέει, και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, Αλεξία, και εσύ. Είσαι το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι γολά που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι η Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ, ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει, ναι, η γυναίκα.
1: Ας,
0: ναι,
1: γουστά.
0: Και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερα από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού πήγε και πήρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι ντύνεται, λέει. Έτσι γουστάρω, λέει, να ντύνομαι και έτσι αντίνομαι.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Έτσι πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τις άλλες κυλεμπίες. Λέει, εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Όχι.
0: Άρα τη λες να χωρίσει.
2: Ναι, δεν δε γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσει και τι θα φορέσει.
1: Όχι, αυτό είναι. Εντάξει, εκεί είναι στάνταρτο. Έτσι,
0: παιδιά,
1: το πάρουμε...
0: ένα λεπτάκι. Άμα είναι, ναι, ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά
0: δεν...
2: του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, να αν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο,
1: ναι,
2: όμως δεν θα το επέτρεπε.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: έχει,
2: ναι,
0: αλλάξει, ναι, έχει αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Ναι, παλιά, έχει βρει, ναι, τον άνθρωπό,
0: παλιά,
1: του, ναι.
0: Παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την Κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον ώμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στον ντύσιμό της και
2: δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω. Αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάνση, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Η τώρα μετά... έχει κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά,
0: είναι μια χαρά,
1: έχει χάσει
0: όλα τα κιλά. Ναι.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη Ρόδο.
0: Δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει.
0: Δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιο θα βγει.
3: Άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα
0: μου θα βγει με στρίγκ.
1: Που παντρεύτηκες, που υπέγραψε στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελό.
1: Αυτή γιατί.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλε μπορεί να βγει στη Ρόδο.
0: Ποιο θα βγει
1: τώρα.
0: Πας καλά.
1: Δικάτης δεν τα με.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω.
3: Δικάτης.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι
0: Νάνση,
1: τόσο κουρασμένος. Τι εννοείς.
2: Δηλαδή τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη
1: και
2: έκανε
1: τόσο. Και σκάει τώρα Ρόδος Παλάς.
0: Με μέ έξω και τα λοιπά.
1: Εμείς είμαστε άνετοι. Δεν κοιτάμε.
0: Ναι. Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε.
0: Μετά με μέτη έξω.
1: Ναι.
0: Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ανάτσι, ωραία.
0: Θα βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: και τι έγινε, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ρε, πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε. Χάζω.
1: Μια κούπα να το δείξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Μυθικό αυτό τίποτα. Όλοι. Τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε, δεν με χαίζεται, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε.
1: Έστα μάτα,
0: έλα τώρα. Έλα τώρα.
2: Δεν
0: με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικού φραγμού. Δεν
1: έχουμε τίποτα.
0: Έλα, παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Θα βγει με το στρίγκο να πούμε στην παραλία και ήταν τον κόλο τη γυναίκα μου όλη η υπόλοιπη.
2: Σιγά ρε, μην κοιτάνε τον κόλο τη γυναίκα. Άσε ρε.
0: Όλα τα λιγούρια δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδοτα τα ποζέρια. Πώς είναι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι,
0: κάνε μου το χάρι.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μωρό. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το βάλω στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε.
2: 2007-931. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι.
2: Έβαλε το στρίγκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγεί λέει τόπλες.
1: Αυγεί
0: δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγεί ρε.
2: Αυγεί γιατί να
1: μην. Εγώ να μην είμαι εκεί. Να σου πω. Θα θες να φέρω πιεσόμετρο. Τι
0: δεν είμαι καλά, μην έχεις φαγούρα.
3: Εγώ θα έχω.
2: Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Σοβαρός άνθρωπος ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, θα μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος, με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξυπνάει έτσι, ρε Νίκο.
1: Γιατί είναι πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα ντυθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μύκονο, εντάξει, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσουμε.
4: Περισσότερο θα έχει αυτός παρά η κοπέλα.
1: Όλες αραφνοήφαντες κυκλοφορούν.
2: Σου λέει τα μάτια θα σου βγουν, σε έχω δει εγώ πως κοιτάς. Τουλάχιστον ναι. Θα σου βγουν με το δικό
0: ακριβώς.
2: Μου.
0: Δύο λεπτάκια ρε παιδιά να το συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο. Νίκο μου είσαι παντρεμένος, έχεις παιδάκια αν επιτρέπετε.
4: Παντρεμένος και έχω δύο παιδάκια.
0: Έχεις δύο παιδάκια και σου λέει λοιπόν πάτε με το καλό διακοπές με την οικογένεια, με τη σύζυγό σου και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα βγω με μαγιό στριν και θα κάνω τόπλες.
1: My choice.
0: Εσύ θα πεις ναι γυναικάρα μου, δικό σου είναι το σώμα, κάνω ό,τι θες.
2: Βέβαια.
4: Κοίτα, έχει διαφορά.
0: Γιατί έχει διαφορά, καμία.
1: Όπα, όπα.
4: Από το να ντύνεται όπως θέλει. Το ντύσιμο δεν έχει να κάνει. Άλλο γυμνισμός, άλλο τόπλες και άλλο το ντύσιμο.
0: Ωραία, ας μην το πάμε τόσο πολύ στα άκρα, το πάμε στο ντύσιμο. Και έρχεται με από μια πολύ κοντή φούστα, με ένα τόπο από πάνω, με τα μεμέ ανοιχτά. Δεν μπορεί η γυναίκα σου τώρα να μην το προσωποποιήσουμε, ή οποιαδήποτε.
4: Ναι.
0: Θα πεις ναι, αγάπη μου, βγάλετε με μέσου έξω και πάμε, να τα κοιτάει ο κόσμος όλα σε κοινή θέα.
4: Ναι, εντάξει, θα τα κοιτάνε οι λιγούριδες, όχι.
0: Και δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ με αυτό δηλαδή.
4: Όχι, θα πάρω
2: μπορεί να μην του αρέσει, αλλά δεν θα τη πει να μην κάνει αυτό που θέλει.
4: Ακριβώς.
2: Να σου πω κάτι, πολλά πράγματα μπορεί να μας αρέσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε εμείς τον άλλο τι θα κάνει. Είναι επιλογή του.
4: Και όταν ο άλλος είναι παθολογικά ζηλιάρης, πάει και σε άλλα επίπεδα. Μετά.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα το πω στη γυναίκα μου ότι δεν μου αρέσει και ότι εγώ δεν κρίνω.
2: Εντάξει, και άμα εκείνη όμως έχει διαφορετική άποψη, και σου πει: οκ, σε ακούω, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ θα το κάνω.
4: Εννοείται ότι μπορείς να την πεις τη γνώμη σου, και, αλλά το να τη σεβαστεί ή το να. Το να φορέσει αυτό που θέλει η γυναίκα σου είναι δική της επιλογή.
0: Βέβαια τώρα από την άλλη, όταν από την αρχή είσαι με μια γυναίκα και ξέρεις τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που γουστάρει να ντύνεται, υποτίθεται ότι το έχεις αποδεχτεί.
1: Εντάξει,
0: εγώ προσωπικά. Δύσκολο τώρα στη μέση.
1: Γιατί,
0: αν στη μέση μετά αναθεωρείται όλο.
1: Μια συνθήκη της ζωής είναι. Δεν
0: ότι
1: είναι
0: okay, εγώ δεν μπορώ να είμαι μια γυναίκα που τα πετάει όλα έξω. Άμα δεν γουστάρεις, να ο φίλος μας ας πούμε δεν θα είχε θέμα.
4: Εντάξει.
0: Εγώ θα είχα.
1: Κοίταξε, μια μικρή υποστήριξη στον Παναγή θα δώσω μόνο στην περίπτωση που άλλαξε τα γούστα
0: αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, αλλά, όταν την γνώρισε την Ελένη, έβαζε κάνα μαγιό έτσι λίγο αεράτο.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν τη άρεσε τη Ελένη.
2: Άρα αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Λες κάτι άλλαξε εδώ πέρα, μήπως συμβαίνει κάτι.
2: Οι φίλοι μας όμως εδώ πέρα την
0: ήταν πάντα έτσι. Ήταν πάντα έτσι. Ναι, ήταν
4: αλλά...
0: και από την αρχή, βέβαια, εκείνος εναντιωνόταν απέναντι σε αυτό.
4: Και από την αρχή του μηνύματος, από τη στιγμή που είναι παθολογικά ζηλιάρη. Και μία φούστα να φορέσει μακριά, ξέρω.
0: Αυτό θα τη θέλει όλο και πιο μακριά, εννοείς.
4: Ναι, δεν υπάρχει. Ξανά θα βρει, γιατί σε κοίταξε έτσι αυτό. Και πάνε και σε άλλα επίπεδα. Μετά έχουμε και τις γυναικοκτονίες και με κοίταξε.
2: Καλά, μην το φτάσουμε τώρα εκεί.
0: Καμία σχέση. Είναι, λέει, πολύ τρυφερός. Το λέει η γυναίκα. Είναι πολύ τρυφερός. Απλά είναι ζηλιάρης.
2: Για βιαιότητες και τέτοια πράγματα.
4: Η παθολογική ζήλια που λέει.
2: Η παθολογική ζήλια φυσικά είναι κακό πράγμα και φυσικά η παθολογική ζήλια δεν είναι δείγμα αγάπης. Εννοείται, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, αυτοί που θεωρούν ότι η αγάπη εκδηλώνεται με ζήλια είναι τόσο λάθος, γιατί όταν αγαπάς πραγματικά έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπο, τοξικό πράγμα από αυτό.
5: Εντάξει, ακριβώς. Και λίγη ζηλίτσα δεν είναι.
4: Βέβαια,
2: η ζήλια, άκου να σου πω κάτι. Η ζήλια σε ένα φυσιολογικό επίπεδο είναι και ωραία. Αυτό, έτσι, αυτό. Και μπορεί να σε φτιάξει.
0: Να σε κολακεύσει κιόλας.
2: Από εκεί και πέρα όμως, όταν ο άλλος στεναχωριέται ή όταν ο άλλος μπαίνει σε μια διαδικασία να εξηγεί τα πάντα, είναι τραγικό.
4: Αλλά παίζει ρόλο και η ηλικία, να ξέρετε. Γιατί σε πιο μικρή ηλικία ζηλεύεις περισσότερο. Δηλαδή σου φαίνονται όλα ύποπτα. Ενώ όταν μεγαλώνεις και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη η γυναίκα σου, είναι μαζί σου. Ξέρεις ότι θα τη θεία έτσι επειδή της αρέσει να ντύνεται και όχι για να προκαλέσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας απασχολήσω και για λίγο ακόμα. Βεβαίως. Να πω ένα χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο μικράκι μου.
0: Βεβαίως να το πεις.
4: Είχε τα γενέθλια. 16 χρονών.
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Τα γενέθλιά τη. Και θέλω να ζητήσω να κάνετε ένα δωράκι.
0: Βεβαίως, και εγώ το σκέφτηκα. Τι απλά δεν ξέρω αν θα δώσω μπλα μπλα τόις. Είναι μεγάλη για μπλα μπλα τόις.
2: Μεγάλη,
0: ή αν θα τη δώσουμε ένα πολύ ωραίο ρούχο από Five Fashion που έχει η Νάνση εδώ και είναι στην παρέα μας να διαλέξει ένα πολύ ωραίο ρούχο να το χαρεί τώρα το καλοκαίρι.
4: Εννοείται.
2: Ωραία, fivefashion.gr. Από εκεί θα πάρεις. Να σας πω ότι έχουν και εκτός 50% και με τον κωδικό Nancy 20% έκπτωση. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν θα ισχύει, για πόσο θα ισχύει. Χειρουχάρες.
5: Όχι, για εσάς είναι δώρο.
4: Ναι.
2: Για σένα είναι δώρο, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram.
4: Να σου στείλει η μικρή.
2: Πώς τη λένε τη μικρή?
4: Ελευθερία.
2: Περιμένω μήνυμα από την Ελευθερία για να της πω πώς θα πάρει τη δωράρα της.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Θα βγάλουμε για άλλη γραμμή. Να
2: πάμε σε break.
0: Πάμε σε break.
5: Μίλησε
0: παρουσιάστρια, ρε Νίκο. Δεν σεβόμαστε τις παρουσιάστρες.
2: Έλα τώρα, ό,τι θέλει να κάνει το κορίτσι.
6: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
7: Πρωινοσφαίρα 102.2.
8: Καλοκαιράκι.
0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινοσφαίρα 102,2 και να πω και μια καλημέρα στον εδώ στον φίλο μου τον Ζάβας που βλέπω, έτσι είναι το όνομά του, γιατί και εκείνος περιέγραψε την εμπειρία Inventor, γιατί την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο φίλος μου λοιπόν εδώ, ο Ζάβας, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της, που τώρα το έχουμε και ανάγκη γιατί οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και θέλουμε ένα δυνατό κλιματιστικό και έχουμε εδώ στην παρέα μας την Inventor. Έγραψε θηρίο για το κλιματιστικό της Inventor και προσυπογράφω κι εγώ, η αλήθεια είναι. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τους έχω αποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στη Μάγδα που μας ακούει από το Καστρί. Να πω μια καλημέρα στην Γιάννα που μας ακούει από το Εγάλεο. Στο Δημήτρη από το Καματερό. Στην Κέτη από το Ήλιον. Μια καλημέρα στα Γιάννενα, τα αγαπημένα μου τα Γιάννενα, και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Τάση, τον φωτογράφο της καρδιάς μου και βιντεογράφο. Να πω μια καλημέρα στη Ζάκυνθο, στον Σπύρο. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ. Στέλνουμε την αγάπη μας, στέλνουμε τα φιλιά μας, στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια. Να πω όμως επίσης ότι έχω ανοίξει και το φάκελο εδώ του Σφαίρα. Καλά, εντάξει, Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, πρώτη μετάδοση, το ακούτε για όλη τη βδομάδα, για όλη την εβδομάδα εδώ, θα το ακούσουμε και μέχρι τις 7, είπα στον Νίκο να το βάλει. Είναι σε στίχους της ίδιας της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου. Όχι, συγγνώμη, σε μουσική της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους Ελεάνα Βραχάλη. Εντάξει, εγγύηση δεν το συζητάμε. Αλήθεια τώρα, το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θα πω όμως και για το ταξίδι μας στη Γαλλική Ριβιέρα. Manesis Travel, μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι, παιδιά. Και πού δεν θα πάτε? Στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασσαλία. Φεύγεις 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις βαλίτσες. Σήμερα κάνουμε την κλήρωση. Τελευταία μηνύματα δέχομαι, έτσι. Τώρα στο 19619 γράφει Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS που είναι MediaTel. Τι άλλο έχω να σου πω, τι άλλο έχω να σου πω, κάτσε γιατί κλείνω και το πρώτο ημίωρο τώρα, Ναι, έχω να σου πω για την ασφάλεια, εννοείται. Ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα για να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλεια απλή
9: και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Διακοπές θες, λογαριασμούς θες, ψώνια θες. Για όλα όσα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Γιατί Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω.
5: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
7: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
17: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Φουλ και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
24: 1, 2, 3, 1.

0: δεύτερο ημίωρό μας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε εσάς που τώρα εμβόλυμα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας. Καλό μήνα να έχουμε σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026. Μήνας καλοκαιριού, έτσι. Οδεύουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη S και E και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα, η Intermate ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο μας. Ένα ημίωρο το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7. Το οποίο ημίωρο αυτό που θα φτάσουμε στις 7 θα υποδεχτούμε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για την τελευταία εβδομάδα live εδώ από το στούντιο του Σφαίρα. Οπότε είναι και η τελευταία εβδομάδα του 6 με 7. Έτσι, για την επόμενη εβδομάδα από τη Ρόδο δεν ξεκινάμε. 6 είπαμε. Δεν υπάρχει ψυχή ζώσα στη Ρόδο 6 ώρα το πρωί. Οπότε θα τα λέμε από τις 7. Πάμε όμως να δούμε έτσι μια πρώτη ματιά, μια πρώτη πρόγνωση για τα νέα για τον καιρό. Πάτα το ρε Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Μ' αρέσει που λέω τα νέα για τον καιρό, λες και τα βλέπω από τους χάρτες και βγάζω τα συμπεράσματά μου. Όχι, παιδιά, τα διαβάζω, η αλήθεια είναι. Μπαίνω στο δελτίο καιρού και τα διαβάζω. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και εξαράκι θα έχουμε σήμερα. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα σημειώσει μικρή άνοδο. Καλά, μη φανταστείτε τώρα, θα φτάσει εκεί γύρω στους 35-36, άντε maximum 37 βαθμούς Κελσίου. Όχι, εγώ σας τα λέω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Και μιας και λέω για καιρό, για καλοκαίρι, πάμε να δούμε λίγο για τη μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργός των Green Mocktails που ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε ρε παιδί μου και το λες πιο εύκολα το πάμε. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη, πάμε κάπου βρε αδερφέ. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Little Plus, φουλάρεις και πας. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω και μια καλημέρα στην αδελφή μου, τη Στελίτσα μου που μας ακούει από την Άξο. Βρίσκεται εκεί και πολλοί κόσμος από την Άξο, ρε παιδιά. Τι γίνεται με την Άξο? Βέβαια και από τη Σύρο. Είναι η Μάγδα στη Σύρο. Μας έχει στείλει την καλημέρα της. Έχετε ξεχυθεί όλοι σε όλα τα ελληνικά νησιά. Τα έχουμε πάει τάπα όλα, έτσι. Ελληνικό νησί και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι τα ελληνικά νησιά είναι ό,τι πρέπει. Και ακόμα αρχές Ιουλίου είναι σε ωραία φάση τα ελληνικά νησιά. Να το λέμε και αυτά. Δηλαδή είναι, ακόμα δεν είναι τίγκα ο κόσμος. Οπότε περπατάς, πας για τον μπάνιο σου με την άνεσή σου. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Μέχρι και 15 Ιουλίου είναι ωραία τα νησιά. Μετά από τις 15 Ιουλίου αρχίζει και γίνεται. Μπορείς να κατέβεις μια βόλτα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, εγώ γύρω στις 20 Ιουλίου θα πάω στην Πάρο. Εκεί να δεις. Πάω να κλειστώ μέσα στο σπίτι. Δεν θα κάνω τίποτα. Παραλία, σπίτι, σπίτι, παραλία. Ειδικά στην Πάρο που γίνεται και το σύστριγκλο, δεν χωράς να περάσει. Αλλά πανέμορφο νησί η Πάρος. Δεν το συζητάμε. Πάμε για μια Μπαρμπαρόσα να περάσουμε καλά, να γουστάρουμε. Λοιπόν, μια και λέω για καλοκαίρι, νησιά ελληνικά και δεν συμμαζεύεται, ψάχνεις το Ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη το ήπιες. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη, διψάς. Αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες. Στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, η ζωή μας έστειλε το email σήμερα και λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail, με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε παιδί μου.
0: Σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Large, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Oh. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο, φεύγουμε, oh, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε, πρόβλημα.
0: Και με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα.
1: Έχει κάνει τα λάθος κι εσύ.
0: Και φέτος, λέει, παιδιά, ήρθε και μου ανακοίνωσε. Ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέφτει. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι
4: αντικολλητικό. Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
0: Γιατί η ομελέτα θα κολλήσει στο κανονικό.
4: Θα κάθομαι να τρίβω εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το πληρώσω τόσα λεφτά. Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγιώτη, τα κάνεις αυτά με την Ελένη?
0: Δεν τα κάνω, όχι, δεν παίρνω τη γάνια ή κατσαρόλες. Βέβαια, τώρα άκουσε με. Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψω στο μωρό, Νάνση?
2: Κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Τι θες αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μην
0: μαγειρέψει.
2: Είδε
0: την μπουτίνια έχει. Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
4: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες, έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα, είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμείς τι λέμε. Παίρνουμε
2: κάτι. Καλές τις διακοπές θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
4: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
4: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα, μωρέ.
2: Τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπες.
0: Τώρα τίποτα.
4: Τι μπορεί να τρώει
0: προβατήρα. Η γυναίκα του Ντούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Το μπιφτέκι, το αυγό. Έτσι. Τώρα αυτά δεν είναι.
2: Θα πάω εγώ στις διακοπές δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδες και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
4: Μια σπάτουλα σιλικόνης δεν θα πάρεις για να μην το γδάρεις?
0: Βέβαια που θα καταστράφηκε να το γδάρεις το τηγάνι.
3: Πάει μετά το τηγάνι.
0: Βέβαια.
3: Αν με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ, Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
4: Λες και μεγάλωσα στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Ακούω πως σταματούσαμε έτρωγε.
3: Κατώ αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ.
2: Τι ζωή σας?
0: Της ανακοίνωσε ότι δεν θα την πάει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται.
4: Μπλοφάρι, αποκλείεται.
2: Και οι τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει?
4: Εγώ πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε εισιτήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
4: Να πάει να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει να ορίστε τα πακέτα.
2: Κοίτα που έχετε βρει λύσεις, δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλεσαι
3: εσείς?
0: Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει αποσκευή.
4: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφά. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται από
2: βαλίτσα. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μία στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνεις τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγί, να πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντ. Τι φορτώνω το, τι θα πάθει δηλαδή.
4: Δεν πα τραμπολίνο.
2: Για να πα εσύ διακοπές, επιβαρύνεις τους άλλους.
0: Η στράτα του παιδιού μου σα πείραξε.
2: Δηλαδή θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
4: Ποιο είναι ο στράτος Διονυσίου, λέει, άνθρωπο τον έβγαλε.
2: στράτο. Θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του Μπέμπι.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορεί.
4: Κάτσε στο πάτωμα. Στο έτσι, έτσι μεγαλώσαμε κι εμεί.
0: Τι έπαθα.
4: Τι έπαθα. Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Πάτωμα. Ναι, καλά.
4: Ναι, πού πήγε.
0: Έρωτα την Άνση που έπεσε με τα μούτρα κάτω και ανοίξαν τα χείλια του τρεχανέματα. Αφού εσύ μου πες να το κάνω.
4: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα βρει και πού σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και έπεσε.
4: Άμα σήκωσε κάτι θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλης μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλο πάντων. Αίματα από τι αίματα.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπές γι' αυτό.
2: Ωραία, ας αποφασίσει και αυτή να πάρει.
0: Μπορώ στο Ρόδος Παλάζα τους πάνω βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
4: πάντα
0: μωρό.
4: Σου στρώνουν χαλί κάθε
2: φορά. Παναγή μου, εσύ στο Ρόδος Παλάζα ζητάς από χαλιά, ζητάς από κρεβάτια,
0: ζητάς
2: τηγάνια, πήρα
0: το μάκο.
2: Έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χρήσει και μια αποθήκη από πίσω.
0: Και να μου βάψει το δίχο.
4: Για να μην το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό του προηγούμενη μέρα να έχει κρυώσει ο χώρος.
4: Είναι αναγκασμένος δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιους πελάτες.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να τους βλέπω. Αυτού εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να του επαφή.
3: Κάτσε να δει τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
4: Σκέφτομαι να πάρω ένα τρέλιμα κάτω στην πόρτα. Θα περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Για να το πει για το λιμάνι. 2-11-7000
0: δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τι κάνει εγώ.
0: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
4: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο γκάλωπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
4: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαν πάει στο εξωτερικό, που είχαν πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε. Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες. Καλημέρα.
4: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
5: Μετακόμιση.
0: Ναι.
5: Ωχ, ρε παιδιά πάλι.
4: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Σας κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
5: Εντάξει,
0: αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
4: Την ακούσατε πώς επιθετική έγινε.
5: Ναι.
2: Κλείστε το σας λέω, σας παρακαλώ.
4: Κάτι παθαίνουμε εσάς με τη φωνή σας.
0: Καλή, αφού αγαπηγέστε.
5: Κι άλλες φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
5: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
4: Πάλι τα ίδια.
5: Γιατί μιλάς έτσι,
0: παρακαλώ.
2: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
5: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Κάθε φορά θα γίνεται.
5: Χωρίζουμε, Τέλος.
4: Θα μείνει ο κύριος με το γλυφιτζούρι στο στόμα και
2: συγκεκριμένα. Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
5: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρουμε μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
5: Εντάξει, ομορφιζόντο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε? Ήταν καλός, ήταν δυνατός ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα, ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει.
0: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, δεν το πιστεύω ότι έπιασε γραμμή.
0: Να σου πω, είσαι τέτοια και εσύ, κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, ε.
6: Το έκανα παλιά, αλλά όσο μεγαλώνω έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
4: Και πώς έγινε αυτό δηλαδή.
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
6: Όχι καθαρολικά και τέτοια εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεσέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί δηλαδή.
4: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς γιατί αυτό
6: τώρα
4: που έχουν το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά.
4: Δεν είναι καλά.
2: Βέβαια.
4: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί είσαι γυμνή, πας στις διακοπές.
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις και ψηλά εξαρτημένα με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
4: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές, τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι με όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και σε πράγματα.
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. μόνο για να μπορεί να κάθεται.
0: Σπαστό, αυτό που το κουμπώνει όπως
3: θες. Παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να παίξει.
4: Όχι, ένα κόντιο του πέρα για να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγες.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δεις τι παιχνίδια θα φέρουμε εμείς.
2: Περίμενε.
3: Τώρα.
2: Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του
2: έλεγε
0: ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης. Να το μαζεύτηκε. Γέμισε το Μαξ.
2: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
4: Γιατί πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ.
6: Το κατάλαβα. Ναι.
4: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλος ακυρώνει.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
6: Αν θέλει να πάει με τον άντρα του διακοπές,
0: να μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
6: Να μην κουβαλήσει όλα, ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν θα περάσει καλά.
4: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση, ζωή.
6: Εκτός, όταν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα, να τα.
4: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αυτό το είπες εσύ, Γιώργο.
4: Να το χωρίσει! Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι εκπομπή είμαστε εμείς.
6: Και μετά από λίγο θα της πήξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή την περιφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
0: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
6: Μπορεί και να χωρίσουν.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
6: έκοψες. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά. Στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις, να ξέρεις.
6: Έκανα Ελλάδα τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω.
0: Έτσι. Φιλάκια πολλά, Μαριάννα μου, την αγάπη μας. Γεια. Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και πρέπει να χωρίσεις.
4: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
0: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Παναγή.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
7: Η Θάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
0: Έλα,
7: πού είσαι, ρε Παναγή,
0: έλα,
7: να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πού είσαι, Θάλια.
7: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
4: Από ποια πόλη, συγκεκριμένα χωριό, από
7: Πρέβεζα, Πρέβεζα.
4: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα. Όχι.
7: Δεν σ' αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Αλλά είναι ωραία.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
3: Εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
0: Με τη μαμά Ιουλία.
7: Πήγε γνωστό μα στην Πρέβεζα, του λέγαμε να πάει εδώ και χρόνια στην Πρέβεζα και δεν πήγαινε. Ναι. Και πήγε γνωστό μα και έπαθε πλάκα, έπαθε λαλά.
0: Μάλιστα.
2: Μα παιδιά είναι πάρα πολύ ωραία στην Πρέβεζα.
7: Ναι,
2: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ ίσως επειδή είναι και φίλη μου η Αθηνά εκεί, έχω περάσει πάρα πολύ.
0: Κατσαντώνη.
2: Κατσαντώνη.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω την Αθηνά.
2: Βεβαίω να μην την ξέρει.
0: Για πε μα για το δίλημα τώρα τη ζωή.
7: Λοιπόν, εγώ θα δώσω δύο λύσει στη ζωή. Ή αλλάζουν αμάξι και παίρνουν τριαξονικό.
0: Α, ωραία, ναι. Ούτε αυτό θα τη φτάνει, πιστεύω.
7: Δεν ξέρω αν τη φτάνει ή όχι. Με το τριαξονικό μια χαρά θα ήταν. Mm. Ή πάνε ξεχωριστά διακοπές.
0: Αυτό τώρα να πάνε ξεχωριστά διακοπές, δεν παιδί μου, απομακρύνει το ζευγάρι. Πολύ ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό.
7: Ναι, γιατί τώρα είναι κοντά το ζευγάρι.
0: Αλλά όχι, αυτό να μου πεις. Αλλά... αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ θα προσπαθούσα να. Να την κάνω, να περιορίσει λίγο αυτό το πράγμα που έχει, νομίζω.
7: Ο άνθρωπος, Παναγή μου, δεν αλλάζει.
0: Αλλά έλα, μην λες τέτοια τώρα. Αλλάζει, βελτιώνεται. Γιατί το
7: Παναγή μου, ο άνθρωπος, αν θέλει να αλλάξει, θα αλλάξει. Αν δεν θέλει, δεν αλλάζει.
0: Άρα μπορεί να αλλάξει, αυτό λέμε.
7: Και αν μέσα πέσει ο εγωισμός στο ζευγάρι, δεν αλλάζει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, ο εγωισμός είναι το χειρότερο σε ένα ζευγάρι. Ωραία, τι τους προτείνεις, να πάνε ξεχωριστά διακοπές δηλαδή.
7: Ή να πάρουν τριαξονικό.
0: Ή να πάρουν τριαξονικό. Σωστά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Τριαξονικό να βάλουν μέσα όλη τη φαμίλια. Α, θα τους δώσει ο τέτοιος καλέ.
0: Ο ποιος παιδί μου, ο Καλούδης.
7: Όχι, ποιος Καλούδης, μωρέ. Εδώ έχετε τον τέλειο για τριαξονικό.
0: Πες μου, μίλα
7: μου. Τον Βαλάντι.
0: Το Βαλάντι.
7: Ο Βαλάντι βάζει όλη τη φαμίλια μέσα και πάει διακοπές.
0: 22 παιδιά έχει ο Βαλάντι.
4: Έχει ντάτσο τέτοιο, μεζονέτα.
2: Φαντάζομαι να περνάνε κατσαρόλικα αυτοί. Καλά, κάτι χάλκινο θα έχουν, δεν μπορεί.
7: Σίγουρα. Χάλκινο έχει πολλά ο Βαλάντι. Θα του δανείσει κιόλα.
0: Θάλια μου, φιλάκια πολλά. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
8: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
8: Πρωινό Σφαίρα 102. Καλοκαιράκι.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στο αμάξι και να συντονιστήκατε. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου 2026. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση. Με την προστασία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορη και με αξιοπιστία. Γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά. Με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας. Τελευταία εβδομάδα live από το στούντιο του Σφαίρα, μιας και τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα πούμε την καλημέρα μας από το πανέμορφο αυτό νησί της Ρόδου, όπως κάνουμε τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Έτσι θα κάνουμε και φέτος το γούρι μας, βλέπετε. Η Ρόδος δεν την αφήνουμε με τίποτα. Την αγαπάμε και μας αγαπάει κιόλας. Όχι, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε όλα. Οπότε, ένα τραγούδι έμεινε. Θα πάμε στο break των 7. Αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, θα μαζευτούμε εδώ. Να σου πω βέβαια ότι το καλοκαίρι είναι κατάλληλα όλα. Οπότε, ένα τραγούδι έμεινε. Θα πάμε στο break των 7. Αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, θα μαζευτούμε εδώ.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ. Η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν

0: πλησιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι!
3: Coach!
2: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
2: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
12: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
13: Ναι.
14: Έλα ρε παιδί μου.
15: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
16: Γρηγόρης Αρναούτο.
17: Γρηγόρης Αρναούτο.
18: Να τα πραγιάζα.
19: Πρωινά χτυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
20: Γιώργος Διανός.
21: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
23: Νάνση Αδωνή!
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
25: Παναγή Τζορτζάτο!
26: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
27: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
28: Στα Dex, ο Νίκος Καλούδη.
29: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
30: Ένα, τρία, δύο, ένα.
31: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλώς το Γιώργο.
0: Παναγή, μόλις μπήκα, σε βλέπω εδώ πέρα να πούμε στρωμένο. Λέω εντάξει, καλά θα πάει ο μήνας αυτός.
2: Είδες. Όλοι αυτό πάνω μου στηρίζεστε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και να βλέπω πρώτη μούρη αυτή. Πώς θα πάει ο μήνας δηλαδή.
2: Έχετε τώρα, ο άλλος
0: έχεις μια ξυνήλα, τι έχεις
2: ο άλλος...
0: Τι έφαγες.
2: Δύο λεπτάκια, γιατί δεν είμαι και καλά τώρα. Θα συνέλθω. Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Τι να συνέλθεις.
2: Τι σου έλεγα, άλλος δεν έρχεται, άλλος έρχεται στις 7. Εγώ στη Λοβάτη εδώ τη πρωινή ζώνη από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Ο Νίκος Μαστοράκης, τι φωνή.
2: Δηλαδή δεν ξέρω, ρε παιδάκι.
0: Αυτό τον πληρώνεται για τη φωνή του.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα, α πούμε την αλήθεια. Δεν ξέρω.
0: Καλομήνα, είπες, δεν είπες καλομήνα.
2: Από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Μπήκε ο Ιούλιος. Μα πόσο εραστέχνη. Τι είναι ακόμα, εκπαιδεύεται. Τον έχετε στα σεμινάρια. Σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Δαμιανό, τον Ανάργυρο, στην Αργύρη, στον Κοσμά και στο Μαυρίκιο.
2: Αντεχέ, σου
0: λέει. Μαυρίκιο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πού είναι το φουλάρι σου, το ωραίο που είχε σε βάθο.
2: Ανίδεη, δηλαδή λίγο ιταλικό στυλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε.
2: Μια ιταλική φινέτσα να δείτε.
0: Σαν μοσαρέλα ήσουν.
2: Είσαστε ο ένα εκεί από την Ήπειρο, ο άλλο από το Δερβαίνι. Και δεν έχετε ιδέα τι σα γίνεται.
0: Ο Λόρδο Χιουντάι.
2: Δεν πειράζει όμω, ξέρω. Όλοι σα και μόνο μου.
0: Τι ανέχομαι τόσα χρόνια.
2: Όλοι σα και μόνο μου.
0: Ναι, Παναγιώτη. Ό,τι πει. Γιατί είναι τον Αγίων Αναργύρων. Τι γίνεται, όχι δεν είναι, κάτι άλλο είναι. Δαμιανός, Ανάργυρος, Αργύρης, χρόνια, Κοσμάκι, Μαύρη και τέλος πάντων.
2: Και ξέρεις,
0: τι δεν ξέρω.
2: Το επέλεξα Γιώργο, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα ξεχωρίζω.
0: Ναι.
2: Και δεν θα έχω το σύνολο με το μέρος μου.
0: Έχεις μια ποιότητα. Θα έχεις πολλούς ανθρώπους κόντρα δηλαδή.
2: Έτσι, αλλά
0: εντάξει.
2: Αλλά εμένα δεν με νοιάζει, Γιώργο.
0: Όχι, τα δέντρα. Τα σκαρπού τα πετροβολάνε.
2: Τι είναι αυτό εδώ το σούργελο.
0: Τι είναι αυτό, του άφησαν εκεί.
2: Πρωινό σφαίρα κλήρωση για Ριβιέρα.
0: Α, ναι, ήρθε ένα δικαστικό επιμελητή. Περαστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει σα σήμερα. Ρίχτο.
3: Σα παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σα σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθε σήμερα.
0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό λοχαγό ξάδερφο του Παναγίου του Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ.
2: Εγώ δεν σου είπα λοχαγός. Εγώ σου είπα ότι προέρχομαι από τον Λόρδο Τζόρτζ.
0: Ναι, τι μας λέει εδώ πέρα το σαν σήμερα, 1828, ότι ήρθαν οι Ιταλοί και οι Βαβαροί να μας μάθουν πώς να πολεμάμε το 1828. Γιατί κάτι είχαν δει, λέγανε δεν τους άρεσε, λέει, αυτοί δεν ξέρουν.
2: Σωστά.
0: Και μετά για τα γάνια θα συνεχίσουμε εδώ πέρα, πάει μπροστά η φάση. Έτσι, 1914 ο Αμερικανός Τζον Μούντι ιδρύει τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Μούντις. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθενται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκούρσεις που επεκτείνονται σε όλη την γύρω περιοχή. Το 39 το κιλό αντικαθιστά την ΟΚΑ, μέχρι τότε μετρούσαμε σε οκάδες. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα, ψάχνω. 67 αρχίζει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, που αποτελεί την κυβέρνηση της ΕΟΚ. Νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά. Το 2009 η Sony παρουσιάζει το Walkman. 2004 η Εθνική Ελλάδος εξασφαλίζει την είσοδό της στο τελικό του Euro 2004 με ένα σημαίνιο γκολ του Θεού Δέλα. Του Θεού Δέλας. Του Τραϊανού Δέλα που σηκώνεται, παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή των Τζέκων, το καρφώνει στο πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων στο 125 μετά από μια μάχη στήθος με στήθος με την Τσεχία. Το 8 στην Αγγλία απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Η Κροατία το 13 μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα. Καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις. Πού ήταν 1,5 δις, του λέει. Έχει πρώτη ο μήνας. Πρώτη Ιουλίου, δεν πρέπει να το βάλεις θες.
5: Θέλει και δύο εργάσιμες να φανεί.
2: Είναι πάλι τράπεζα.
0: Ναι, τελείως. Από θανάτου σαν σήμερα πεθαίνει ο Μάρλον Μπράντο το 2004. Ενώ σαν σήμερα γεννιέται το 1906 ο Estelle Lodeag, Αμερικανίδα επιχειρηματίας ή επιχειρηματίας της γνωστής σειράς καλλιτικών, η Estelle Lodeag. Γενέθλια έχει Πάμελα Άντερσον. Χρόνια πολλά. Και το 79 και δείτε και ο Χολίδης. Ο Χολίδης. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα.
2: Δεν είναι αυτή. Έλα. Ούτε με ήταν η δικιά μου, την έφτιαξα.
0: Μικρέ να ναι. Άστιμε. Η ψηλή καρέκλα είναι για την Άντση.
2: Τι δεν σε βολεύει τώρα.
0: Η κοντή, η παιδική είναι δική
2: σου. Τι δεν σε βολεύει. Άρχισε την κρίνια, λέγε.
0: Εσύ θα κάτσει κάτω.
5: Να σα πω κάτι.
0: Έλα.
5: Εγώ θέλω να έχω την καρέκλα μου εδώ μέσα.
0: Έτσι κάνει.
2: Μου βάγανε τον παγωτό μου.
5: Το δικαιούμαι. Έλα, σήκω.
0: Έρχεται ο Νάνος και κάθεσαι στι μεγάλε καρέκλε.
5: Κάνει μπαμπού που τη χαλάει και εγώ πρέπει να κάθομαι στη χαλάει.
2: Ποιο τη χαλάει.

0: Ωπ, να είμαστε κι εμείς. Καλώς ήρθαμε. Καλώς τα παιδιά και εσείς.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά.
2: Καλό μήνα, ναι.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι σιγά-σιγά.
0: 1η Ιουλίου τέλειωσε ένας ολόκληρος μήνας. Και μείναν 8 εβδομάδες για το καλοκαίρι.
2: Ελπίζω να περάσει πολύ καλύτερα. Του χρόνου να μην λέμε σαν σήμερα.
0: Λοιπόν, φύγαμε για τα νέα της ημέρας, παρακαλώ. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Έχει γίνει και αυτή η φωτιά στο Δερβαίνι, ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει εκεί πέρα.
2: Νίκο, εσύ ο Νίκος.
4: Θεσσαλονίκη είναι παιδάκι μου αυτό.
2: Α, είδα Δερβαίνι και λέω
0: στο Ρόκαστρο, ναι, στο Δήμο Δερβαίνι.
1: Α, υπάρχει άλλο Δερβαίνι.
2: Α, ναι, δεν το ξέρα.
1: Αυτό τι είναι το Δερβαίνι παραθαλάσσιο τύπου. Όχι.
0: Στο Ρόκαστρο, όχι, προς τα πάνω είναι. Δεν έχουμε καθόλου, δεν ξέρω, για πες ρε Παναγία.
2: Τίποτα, παιδιά, αφήστε το, μην το συζητάτε καν. Πάρα πολύ δυσάρεστα τα πράγματα.
5: Εκεί, αλήθεια. Έχουν άνθρωποι.
2: Α, το χέστο.
0: Αχ, μην είναι λίγο καλύτερα, μωρέ, πρωί-πρωί. Ό,τι λες, η μισή κουβέντα σου είναι βρισχές πια, χωρίς λόγο.
2: Άστο. Κατάθλιψη το πράγμα εκεί πέρα. Έχουμε νεκρούς, έχουμε δύο νεκρούς. Έχουμε μία τραυματισμένη 40χρονη. Αγνοείται ένα 12χρονο παιδί. Έχουν βρει έναν απαθρακωμένο άνθρωπο. Ψάχνουν να βρουν ποιος είναι και αν είναι το παιδί.
1: Είναι τουριστική η περιοχή αυτή πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο Ρόκαστρο. Όχι, στο Ρόκαστρο.
1: Δεν ξέρω για το Ρόκαστρο.
0: Όχι, τι να πούμε, συλληπιτήρια, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω καθόλου, δεν έχω δει καθόλου ειδήσεις από χθες. Πρώτη φορά μου τα ακούω τώρα αυτά, τι να μάθω, να βάλει το χέρι του. Συνεχίζουμε,
2: κάθε καρδάλι. Κάθε χρόνο αυτό το πράγμα με τις φωτιές, ρε φίλε, κάθε χρόνο να χάνονται άνθρωποι.
0: Πάμε παρακάτω. Καρδαλιάς, προχωράμε στην αναβάθμιση του λιμένα Αγίου Νικολάου στον Πόρτο Ράφτη, επενδύουμε σε σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Κύλιας, δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το πλοίο δεν είναι πολυτέλεια για την ελληνική
5: οικογένεια. Κάτα γερά, Βασίλη.
1: Καλά, είναι κυρίως πολυτέλεια το πλοίο.
5: Δώσε μάχη.
1: Για τις οικογένειες. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Κικίλιας.
0: Δόμνο Μιχαηλίδου ξεκίνησε η καταβολή των 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες.
2: Δεν μου πήκανε.
6: Ευχαριστούμε.
2: Πολύ στεναχωρήθηκα.
6: Να είστε καλά τα παιδάκια σας, να έχουν υγεία.
0: Δημογραφική βόμβα στην ελληνική περιφέρεια χωρίς χωριά, χωρίς καθόλου νέα ζευγάρια και παιδιά. Θα φωνάζουμε καμιά 20 χρόνια πριν, αλλά από τις εκπομπές που κάνουμε στα ταξίδια, αλλά ποιος μας ακούει.
5: Καλό είναι, δεν θα τα ακούσει κανένας, Γρηγόρη, μην ακούς τίποτα. Εγώ μίλησα, προκάλεσα λίγο το AI χθες.
2: Όπα.
5: Γιατί καταλαβαίνω ότι το AI προσπαθεί να κάνει τα κουμάντα στον πλανήτη πλέον. Και λέω, τι θα ήταν καλύτερο, ποιος να παίρνει αποφάσεις για τον πλανήτη, ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο ή η τεχνολογία, η τεχνητής νοημοσύνης. Αρχίζω να του παίρνω γλυκά, λέω, μην πάρει χαμπάρι. Καταλάβει από που στέλνω και έρθει κανένας και μου χτύπησε καμιά πόρτα, με μαζέψουν τίποτα, τύπη με μαύρα. Μου λέει, κοίταξε ένα συνδυασμός, μου λέει, θα ήταν καλύτερη λύση, ένα υβριδικό μοντέλο. Δηλαδή την τελική άποψη να την έχει ο άνθρωπος, λέει, γιατί έχει και ηθικούς φραγμούς και τα λοιπά. Έχει συνέστηση, αλλά πρέπει να συμμετέχει και το AI πλέον. Και μετά του πετάω την ερώτηση φωτιά. Ποιος είναι ο ιδανικός πληθυσμός, του λέω, με βάση τους πόρους που έχει ο πλανήτης. Και μου λέει 1 με 2 δις το πολύ.
0: Τόσο.
5: Ευχαριστώ μου.
0: Αυτή είναι αλήθεια.
5: Του λέω, να είσαι καλά, κατάλαβα.
2: Πόσοι είμαστε,
5: κατάλαβα
2: παιδιά.
5: Τι κουμάσεις είσαι, του λέω.
0: Μωρέ, δίκαιο έχει.
5: Πλησιάζουμε τα 9.
2: Εσύ μην τον προκαλείς, ρε παιδάκι μου.
5: Όχι, αυτός θα μας εξοντώσει. Ήδη το ανθρώπικον, το ξέρεις το ανθρώπικον.
0: Όχι, είναι το ανθρώπικον.
5: Είναι μια εταιρεία, ρε παιδί μου, η οποία επεξεργάζεται AI γενικά. Και έχει βάζει και τους φραγμούς, τους ειδικούς φραγμούς. Λέει ότι ήδη τα μοντέλα Claude, τα καινούργια, το δικό της, το αντίστοιχο ChatGPT, αρχίζει και αυτοβελτιώνεται. Και μάλιστα όταν του κάνουν τεστ, αρχίζει και το καταλαβαίνει ότι του κάνει τεστ και αρχίζει και κρύβει πράγματα.
0: Μάλιστα. Όταν του κάνουν τεστ.
5: Το τρώει, σαν άνθρωπος. Το βάζει μέσα στο μικροτσίπ και το λιώνει.
0: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, ανθεκτικός ο τουρισμός παρά τη γεωπολιτική κρίση, αδύναμος κρίκος, αεροπορικές συνδέσεις. Και τελευταίο νέο, LeBron James ανακοίνωσε στους Lakers ότι αποχωρεί από την ομάδα, αλλά συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA.
5: Έτσι είπε, δεν ξέρει, λέει.
0: Τι.
5: Θα το σκεφτεί, θέλει λίγο χρόνο. Έρχεται ο Λοταχός ο LeBron! Έρχεται στην Αθήνα να υπογράψει στη Βιανέξ σήμερα το πρωί αποκλειστικό από Τάκη Τουρβίνη. Τώρα στον ύπνο μου θα γίνει μάλλον, είδα Μελιτζάνες.
0: Μια τέτοια πληροφορία υπάρχει ότι έρχεται στην Ελλάδα.
5: Είδα, ναι, τους Αγγελόπουλους να δουν οι Μελιτζάνες παπουτσάκια. Άρα έχει υπογράψει, το λέω εγώ τώρα. Από μέσα, έτσι.
0: Μπορεί να έρθει και στον Ολυμπιακό, μπορεί να έρθει και στον Άρη.
5: Δεν νομίζω. Λες οξιάω να έχει κάνει με τον. Επειδή κατεβαίνει Μαϊάμι, ο Αντετοκούνμπο. Ωραία σκέψη σου. Ή στον Παναθηναϊκό ή στον Άρη. LeBron.
7: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, 23 λεπτά μετά από τις... την εφημερίδα.
1: Λοιπόν,
0: μόλις τώρα ήρθε ένα νέο που το διάβασε ο Βανίσης. Συναγωγήκαμε, έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης ο Μόσιος. Ο, όπως είπε,
2: κινηματογραφικός
0: Σταμτάκος, ένας άνθρωπος που μας έκανε την τιμή και μου έκανε την τιμή και εμένα προσωπικά να έρθει στο Tonight πριν από κάποια χρόνια. Δεν έδινε συνεντεύξεις.
3: Στο Tonight, είχε έρθει στα Καρδάσια.
0: Στο Tonight, ναι. Και έτσι είπαμε κάποια. Δεν ξέρω τώρα, λες να πέρασαν 10 χρόνια. Ένας καταπληκτικός ηθοποιός του εθνικού, παρακαλώ. Που εγκλωβίστηκε μέσα σε εκείνο το. Μέσα εισαγωγικά εγκλωβίστηκε σε έναν τέτοιο.
3: Τον
0: αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το ρόλο του Ταμτάκου. Και για μένα τώρα, επειδή μου το είπε μόλις τώρα ο Παναγής, ότι έγινε πριν από λίγα λεπτά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Η ανάρτηση.
0: Καταρχάς, ένας γλυκύτατος. Ναι, η ανάρτηση, ναι.
2: Το ανακοίνωσε ο γιος του.
0: Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας δηλαδή πραγματικά. Εντάξει, τώρα έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί είναι από τους ανθρώπους που εγώ του είχα ιδιαίτερο σεβασμό. Ένας υπέροχος ομιλητής, ένας καταπληκτικός. Ξαναλέω, αν δεν κάνω λάθος, του εθνικού θεάτρου, μια πολύ μεγάλη μορφή. Και νομίζω ότι με το θάνατο τώρα του Μιχάλη του Μόσιου κλείνει και μια ολόκληρη δεκαετία, Γιώργο, βιντεοκασέτας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει. Εμεί μεγαλώσαμε με αυτό.
1: Είναι από τι περιπτώσει που σίγουρα έχει παίξει και άλλου ρόλου και σίγουρα ήταν ένα
0: πολύ
1: μεγάλο ρόλο. Αλλά φεύγει ο άνθρωπο και ο ρόλο παραμένει ζωντανό, ξέρει. Για πάντα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ρόλο ο οποίο θα το βλέπουμε ακόμα.
0: Τι έγραψε ο γιο του στην ανάρτηση.
2: Ότι πα λέει να βρει τον αδελφό σου το Στάθη εκεί που σε περιμένει και ότι είχατε λέει τόσο καταπληκτικέ σχέσει και ήσασταν σαν
1: αδελφό.
2: Ναι. Από πριν κάνετε καριέρα.
0: Μάλιστα. Σιγά σιγά κλείνουν ολόκληρες εποχές με αυτούς που φεύγουν.
2: Ήταν ορφανό παιδί που κατάφερε, λέει, να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει τόσο πολύ.
0: Όχι
2: ο
0: μόνο γέλιο, ήταν και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός και ένας
3: πολύ.
0: Δηλαδή, έτσι, η εμπειρία μου που έχω να θυμάμαι από τη συνέντευξη που είχαμε κάνει ήταν. Δεν έχει δώσει συνέντευξη. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρουν άλλη συνέντευξη. Νομίζω ίσως ήταν ελάχιστες. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μιχάλη του Μόσχου, του γνωστού Ταμτάκου, μέσα στο γιο του, στην οικογένειά του, στου φίλου του. Στους οικείους, στους όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, είπε η Νάνση, δεν σχολιάσαμε καθόλου, γιατί εγώ το προσπέρασα, δεν το είδα το χαρτί, με την πολυκατοικία που έπεσε.
2: Μα είναι δυνατό.
0: Και ήθελες αυτό, Νάνση, να το σχολιάσουμε.
3: Ναι, λέει, δεν έριξαν το ειδικό μπετόν λόγω κόστους. Η προειδοποίηση που είχε γίνει και αγνοήθηκε.
1: Βγήκε πόρισμα.
3: Λέει, το χρονικό της αστοχίας ξεκινάει από τον τρόπο δόμησης των δύο ακινήτων. Η παλιά πολυκατοικία του 70 διέθετε ρηχή θεμελίωση μόλις 1 με 1,5 μέτρο σε ένα παραδοσιακά γεώδες και σαθρό έδαφος. Κάποιοι είπαν ότι είχε άμμου από κάτω. Όπως αυτό το πετραλώνουν. Μάλιστα, λέει, δεν είχε γίνει ποτέ γεωτεχνική μελέτη κατά την ανέργερσή της, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες την απέφευγαν λόγω του κόστους. 4 με 5 χιλιάρικα έκανε το κόστος. Η νέα σύγχρονη οικοδομή, λέει, έσκαψε σε βάθος 5 με 6 μέτρα για να δημιουργηθούν υπόγειες αποθήκες. Αυτό άφησε στον αέρα τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας της παλιάς.
2: Και τι είπε, λέει, ο μηχανικός για την πολυκατοικία και στα
3: πετράλωνα. Το πιο σοβαρό, λέει, αφορά τις προειδοποίησεις που προηγήθηκαν. Πριν από 2 εβδομάδες, αρμόδιοι τεχνικοί που εξέτασαν το σημείο εντόπισαν τον άμεσο κίνδυνο υποχώρησης του χώματος και κάλεσαν τους μηχανικούς της νέας οικοδομής να προχωρήσουν άμεσα σε θωράκιση με εκτοξευμένο σκυρόδερμα. Και προφανώς αυτό κρίθηκε μάλλον πολύ ακριβό και επέλεξαν να ρισκάρουν.
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε ότι οι άνθρωποι φύγανε το πρωί από το σπίτι.
3: Ότι θα άντεχε στο μεσοδιάστημα, τέλος πάντων, μέχρι να στηθεί καινούργια.
1: Στο Ειδήο Ειδήσεων ότι μία ένοικος της πολυκατοικίας που κατέρευσε, τέλος πάντων, του 73 πόσο ήταν, το διπλανό που είχαν κρεμίσει ήταν του 50 κάτι, είχε τη δικιά της τη μηχανικό που βλέπει μια ρογμή στο σπίτι, τη φωνάς και λέει: πες όλους να εκενώσουν. Αυτή χτύπησε τα κουδούνια, λέει, και είπε στον κόσμο: βγείτε έξω.
3: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα είναι και ένα αστιάκι εκεί, ότι μα φαίνεται μήπως έχει πάρει κλίση και τη λέει: εντάξει, και ο πύργος της Πίζας έχει πάρει κλίση, αλλά δεν πέφτει.
3: Αλλά δεν έπεσε. Ναι.
1: Χαλάρωστη. Και μετά από λίγο είδανε μπροστά στα
3: στο
1: μάτια.
3: Στο τσακ προλάβανε
1: όλη η πολυκατοικία να καταραίει.
3: Ακριβώς.
1: Η οποία παρεμπιπτόντως σίδερα, εγώ δεν είδα στη φωτογραφία καθόλου. Το 73 δεν ήταν.
3: Μόνο τα μπαλκόνια.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και.
1: Καλά, δεν φταίει αυτό. Η εργασία στο διπλανό.
2: Είναι τραγικό που ακούγες μία ένικο που γυναίκα λέει: φύγαμε από το πρωί από το σπίτι να πάμε στη δουλειά μας και γυρίσαμε και δεν είχαμε σπίτι. Παιδιά, είναι τρομερό και αυτό. Για να καταλάβω
1: τη ευθύνη και στους δύο.
3: Ναι. Και οι μεν που δεν είχαν πληρώσει για να κάνουν σωστή τεχνική μελέτη αφού τους το ζητήσανε. Και οι δε που δεν ρίσκαραν να βάλουν το σκυλόδερμα.
1: Εντάξει, μια και φτιάχνουν τώρα την καινούργια, φτιάξουν και την παλιά που έπεσε. Έτσι, και να έχει ο κόσμος κάπου να μείνει.
3: Αποκαταστήσουν τον κόσμο ακριβώς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 31 λεπτά μετά από τσιμπτά. Κοιτούσα ένα βίντεο τώρα στην τηλεόραση για τις στιγμές. Έχουν γυριστεί, έχουν παίζουν διάφορες στιγμές την ώρα που πάνε να βαρούν στον απέναντι. Που χάνεται το σήμα σε κάτι τηλεοράσεις. Ή μπαίνει μπροστά. Δεν μπορεί να πει, εντάξει. Να πούμε ότι βέβαια έχουν γίνει διάφορα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, αποκλείστηκε η Ολλανδία. Έτσι, κάποιοι λέγανε ότι η Ολλανδία θα πάει και στο τελικό.
1: Η εκδίκηση των φτωχών.
0: Και η εκδίκηση των φτωχών.
2: Εσύ το έλεγες ότι η Ολλανδία θα είναι νικητή.
0: Ναι, ναι, το έλεγα ότι τα έχασε τα πέναλτι. Δυστυχώς δεν παίζουν καλά. Η Γερμανία το χάρηκε πάρα πολλοί κόσμος που αποκλείστηκε. Δεν τη ιδέα να συμπαθεί καθόλου.
1: Go back, κυρία Μέρκελ.
0: Ναι, ναι, go back, κυρία Μέρκελ.
1: Και η Γαλλία.
0: Και η Γαλλία, εντάξει.
1: Γαλλία, Αργεντινή, τέλος στο τελικό να ηρεμήσω. Χθες χορεύανε οι Γαλλοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Χορεύανε. Δεν ξέρω πού μπορεί να του σταματήσει αυτού. Λοιπόν, να πούμε.
1: Σήμερα έχει η Αγγλία Κονγκό, έτσι.
0: Έχει Αγγλία, ναι, και κάτι έχει κι άλλα, κι άλλα. Δε λίγο, πε τον Τάκη, ρε παιδιά, τι πρόγραμμα έχει.
1: Τάκη! Λοιπόν. Έλα, ναι, ναι, ναι, Αγγλία Κονγκό. Έτσι, απεικιοκράτες με του απίπτου εκεί πέρα. Έχουμε επίση σήμερα Βέλγιο, Σενεγάλη. Νομίζω ότι θα τιμωρηθούν και οι δύο ομάδες. Και η Αγγλία και το Βέλγιο για τα έσκη που έχουν διαπράξει στην Αφρική. Νομίζω. Έρχεται με Μελιτζάν Αφρικάνικη. Έτσι. Και αύριο έχει Αμερική Βοσνία Αρζεγκοβίνη. Και εκεί υπάρχουν γνωστούμενα. Και μεγάλος αγώνας το βραδάκι, αύριο το βραδάκι, Ισπανία Αυστρία. Ο Μότσαρτ θα τους χορέψει τους Ισπανούς.
0: Να σε καλά, Τάκη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι, παιδιά, που έχουμε την Παρασκευή. Τα γυαλιά ηλίου είναι η εβδομάδα που βέβαια πάντα κάνουμε ένα δώρο, ένα ζευγάρι γυαλιά. Μάτι Μάτι, τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου, αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou, στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης, γυαλιά οράσεως ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο, ο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως. Λατρείς, παρακαλώ. 6936101022. Γράψτε Μάτι Μάτι και όνομα τεπώνυμο για το ζευγάρι δώρο.
3: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
1: Τι ωραίο σαρδαμάκι ήταν αυτό. Είπες ποδοσφαιρική. Τι ωραίο που είναι αυτό. Γιατί αλήθεια. Στο Μουντιάλ έπαιρνα πάντα με πιάνει τον καναπέ. Ήταν υπέροχο. Ήταν τόσο όσο. Ήταν, πέρασε. Λοιπόν, όταν ακούς το μικρό στο παιδάκι να ψάχνει το τουκάν, ξέρεις τι τουκάν, αυτό που είναι σαν παπαγάλος με μεγάλο ράμφος, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από την νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε. Πόσες μέρες μείνανε, 2 μέρες ακόμη για το.
1: Λίγες μέρες μείνανε.
3: Τελειώσαμε.
1: 2.500.
0: Καλά κάνατε. Όχι, χάρηκα. Καλά κάνατε. Από ποιον να τα δίνετε.
1: Όχι! Είστε να χωριές. Ομορφάντρα μου!
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε!
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε με το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
14: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
17: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
16: Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
23: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
24: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Έλα!
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, και εδώ είμαστε και εδώ είμαστε και είμαστε, είμαστε τι είμαστε.
2: Κάτσε,
1: είμαστε.
2: Παιδιά, βλέπω και εδώ πέρα το μαρτίκα με την...
0: Τι?
3: Την Βρυσίδα.
2: Ναι.
0: Τι έχουμε πάλι? Δεν θα αντέξω.
2: Τίποτα.
3: Γιατί ασχολούμαστε με αυτούς τόσα χρόνια μετά.
2: Είχε συνεννοηθεί παιδί μου ο Μαρτίκας από τα λεφτά που χάσανε να της δίνει ένα ποσό το μήνα.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι.
2: Της είχε πει ότι το μόνο που θέλω είναι να βλέπω την Τόρη.
0: Και εγώ το έχω κάνει αυτό με μια τράπεζα. Την Τόρη.
3: Τι είναι, γαϊδουρή.
0: Το ψάρι.
2: Να βλέπει το σκυλάκι που είχαν μαζί, λέει, όσο ζούσανε. Εγώ λέει τα δίνω τα χρήματα, αλλά την Τόρη δεν τη βλέπω. Γέννησε η Τόρη και έκανε λέει τα χρήματα.
1: Γέννησε η Τόρη, ρε φίλε.
3: Το σκυλί τους.
0: Γέννησε η Τόρη.
3: Αυτά είναι δράματα.
1: Ναι.
2: Γέννησε η Τόρη και δεν έχει δύο Μαρτίκα στα παιδιά της Τόρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαβάζω άλλα διάφορα νέα τώρα
2: αυτά. Γιατί είναι λίγο, δεν είναι αυτά σημαντικά.
1: Έλα, μου επανεργάσαι με
0: την Τόρη. Πώς γέννησε φυσιολογικό και σαρκή.
2: Ναι, αλλά πληρώνει διατροφή ο Μαρτίκας και δεν βλέπει την Τόρη.
0: Για την Τόρη, μωρέ, σκυλοτροφή.
3: Δεν πληρώνει.
1: Κακό να τη βλέπει, το καταλαβαίνω πάντως. Άμα αγαπάει το σκύλο του, να το καταλαβαίνω ότι του λείπει.
2: Μα γέννησε η Τόρη, δεν έχει δει τα παιδιά.
1: Και δίκιο έχει άμα την αγαπάει. Το σκύλο είναι σαν να αγαπά άνθρωπο είναι. Λοιπόν, είναι 1η Ιουλίου, παιδιά. Συγγνώμη, δεν έχω πλέον κουράγιο ούτε να περπατήσω. πρέπει να ξεκουραστώ. Δεν γίνεται.
3: Παιδιά, έχουν ανέβει και θερμοκρασίες συγκλονιστικά έτσι. Είναι τρομερό αυτό.
0: Σαν χαρτοκιβώτιο. Σαν πήγαμε, μα αφήνουμε εμεί κάπου.
1: Γιώργο, αλήθεια σου λέω.
0: Δεν σαν την Barbie.
1: Δεν έχω πια κουράγιο να σηκωθώ, ειλικρινά. Ποιος εγώ που από
0: εσύ, το
1: πρωί, να. Εγώ σταματούσα το ξυπνητήρι να με χτυπάει. Τίποτα, πριν ξεκινήσει να χτυπάει.
0: Έχει τρομάξει μια φορά 5,5 ώρα με που σε πέτυχε.
1: Τέτοιο πάθος για το ραδιόφωνο εγώ. Ξέρει ο φίλος μου, Νίκος.
4: Ναι.
1: Γιατί δεν έχεις μικρόφωνο.
0: Είχε κεραία δικιά του.
1: Ναι. Λοιπόν, τέτοιο πάθος έχουμε το ραδιόφωνο. Να σηκωθώ πρωί-πρωί να δω. Δεν μπορώ, το σώμα μου πονάω. Χρειάζομαι λίγο 10 μέρες να πάω λίγο να ξεκουραστώ.
0: 10 μερούλες.
1: Για να ξαναγυρίσω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα, παιδιά. Δεν μιλάει, το έχετε καταλάβει ότι δεν μιλάμε καθόλου για την Αντζελίνα Τζολί. Τώρα θα μου πεις ποιος νοιάζεται. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά.
0: Εμείς μιλάμε από εκεί.
1: Έκανε μια σπάνια εξομολόγηση ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 χρόνια. Αυτή τελικά είναι συμπαθής ή δεν είναι συμπαθής?
2: Τι εννοείς δεν έχει βγει ραντεβού?
1: Δεν έχει βγει ραντεβού. 10 χρόνια δεν έχει ραντεβού.
0: Κοίτα, αν εξαιρέσεις το τεράστιο φιλανθρωπικό της έργο, έτσι, γιατί η γυναίκα είναι παντού και κάνει πολύ ωραία
3: πράγματα. Ναι, είναι πρέσβυρα και πηγαίνει παντού.
2: Γενικά, σαν χαρακτήρας, υπάρχει ένα ερωτηματικό.
1: Ποιο συμπαθεί στην Τζένιφερ Άνιστον από την.
2: Ναι, τώρα.
1: Κάνει μεγάλο λάθος. Ξινούλα είναι και η Τζένιφερ Άνιστον.
0: Είναι Ελληνής.
3: Ίσα-ίσα που την αγαπάνε πάρα πολύ.
2: Έλα, Γρηγόρη, τώρα μιλήσει.
3: Σε ποιον είναι αντιπαθή?
1: Είναι λίγο αντιπαθή γενικά. Δεν μιλάει πολύ εύκολα. Δεν κάνει, δεν άνει.
3: Όχι, εγώ ίσα-ίσα που την έχω δει και σε πάρα πολλά βίντεο.
2: Γιατί ο άλλο που είδαμε στην.
3: Και πολλέ εμφανίσει.
1: Ποιο είναι δεν
2: στον. Άλλη ψωνάρα από εκεί.
1: Ποιο?
2: Ο άντρα Ρίτα Βίλσον.
3: Α, ο Τόμ
0: Χάνκς.
2: Άλλος ξινιόλος από εκεί. Έλα τώρα.
0: Ρε Παναγκή, μην κοιτάς τώρα τον εαυτό σου που δεν σου μιλάει άνθρωπος. Σκέψε έναν άνθρωπο που του μιλάει όλος ο κόσμος. Δεν το σταματάνε.
2: Εντάξει, Γιώργο μου, έχει βγάλει κάτι σε εκατομμύρια που του μιλάει όλος ο κόσμος. Δεν ήταν και πυλοφόροι και μυστροί.
0: Δεν ήταν επιλογή του να είναι τόσο πλούσιος και πετυχημένος.
1: Εμένα καταρχάς. Εμένα ρωτάς. Εσύ δεν τον έχεις δει, εγώ τον είδα.
2: Τα άμαθα εγώ που είχα πάει στην Αντίπαρο. Μου λένε ξινιόλος δεν υπάρχει.
1: Δεν φταίει αυτός.
2: Ποιος φταίει?
0: Αυτός νόμιζε ότι ήρθε στο Μαμά Μία να ζήσει. Δεν κατάλαβε ότι θα έχει 45.000 Έλληνες.
1: Όχι,
0: τον
1: αγαπάει.
0: Τον
1: αγαπάει.
0: Τον βάπαρο! Δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Τον αγαπάει, την αγαπάει πάρα πολύ.
2: Παιδιά,
1: θα με αφήσει να μιλήσω γιατί εγώ μίλησα, εγώ πήγα και εγώ τον συνάντησα.
3: Είχες πει 50 φορές εγώ.
1: Μα αφού μου μιλάει ο Παναγής που δεν τον έχει δει ποτέ στη ζωή του.
3: Δεν τον είδα. Σου λέει, εσύ γιατί μιλάς?
1: Τον είδε.
2: Μιλάς δεν βλάχο. Εγώ είχα πάει κάτσα 10 μέρες στην Αντίπαρο. Τι μιλάς?
1: Εσένα σου τα λέγανε, εγώ σου τον συνάντησα.
2: Ωραία, και σου μίλησε. Χεσμένο είχε. Άρα λοιπόν δίκιο έχω.
1: Δεν του είπαν ποιο είμαι κατά.
0: Αλλά τον πέτυχε το αλέτα.
2: Του λέγες, θα σε ξέρε.
0: Το πέτυχε στην τουαλέτα με διάρκεια για αυτό το ρηξίσιμο.
1: Πού ξέρει εσύ όταν κάθεται εδώ, αν είναι ανοιχτή τηλεόραση και βλέπει.
2: Δεν ανοίγει τηλεόραση, λέω.
0: Πού ξέρει εσύ τώρα, έχει φτιάξει το καφεδάκι του ελληνικό και βλέπει, ακούει Παναγή.
1: Λοιπόν, είναι συμπαθέστατο άνθρωπο.
0: Who is this motherfucker?
1: Είναι συμπαθέστατο άνθρωπο, η διπλανή του.
2: Πού το κατάλαβε εσύ, ρε Γρηγόρη?
1: Τώρα θα με ακούσει, ρε Παναγή, τώρα
0: που
1: η διπλανή του είναι το πρόβλημα.
2: Ποιο του έχει επιλέξει του διπλανού του, εκείνο δεν του έχει επιλέξει.
1: Εντάξει, η διπλανή του είναι. Σου πω.
0: Άστον μου εμένα τον Τόμ Χάνκς τώρα στο χωριό. 10 μέρες στην πλατεία να
2: τον στρώσεις.
0: Τον κάνω εγώ.
1: Στα τσίπουρα τον πεθάνω. Που είχε κυκλοφορήσει ότι πριν από 15 χρόνια.
2: Τι?
1: Πριν από 15 χρόνια φάτα. Πόσα χρόνια είναι, ξέρεις πόσα χρόνια στην Αντίπορο του Μουχάνκς? Δεν σου έχω ξαναπεί ότι πήδηξα τον τοίχο του σπιτιού.
2: Εσύ.
1: Ναι, και μαλώσαμε. Ότι είχε βγει αυτή η φήμη το βράδυ που
2: κοιμήθηκε
1: στην Αντίπαρο επειδή είχαμε πιει κιόλας και.
0: Εντάξει, ήμασταν κάπως είμαστε.
1: Ήμασταν λίγο έτσι μια παρέα που κάναμε λίγο έτσι πλάκα. Την άλλη μέρα το πρωί λένε ρε εσύ. Πήγες λέει στο σπίτι του Μουχάνκς, πήδηξες στο φράχτη λέει και μαλώσατε.
2: Πήγες πάει εσύ όντως.
3: Βρήκες και άνθρωπο να τα κάνει αυτά, τα κάνει ποτέ αυτό Γρηγόρη.
1: Είδες πως βγαίνουν ρε φίλε. Άκου τώρα εδώ, είπε ένας μια μαλακία και πρέπει εγώ τώρα να απαντήσω σε αυτό. Εγώ έπρεπε την επόμενη μέρα να απαντάω σε αυτό.
0: Το
1: ξαναπεί εδώ. Έπρεπε εγώ, Νίκο μου, ακούς, να απαντάω σε αυτή την ερώτηση την άλλη μέρα στην αντίπαρο.
2: Μου, εγώ για όλα σε έχω ικανό πλέον, να ξέρει. Τίποτα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Καταρχά δεν θα μπορούσα να πετύξω τη μάντρα.
0: Οτιδήποτε, από τη στιγμή που ζωρίσει. Ούτε τη μάντρα δεν πηδάει πια. Τι του έχει κάνει, μάγια!
3: Ήταν μαζί μου τότε.
0: Η Ρόδο του Ισπαχάν.
2: Η Ρίτα Γουίλσον είναι πιο ευγενική, έχω μάθει.
1: Μάλιστα.
3: Οκ. Γρηγόρη, από χθες με λένε Ρόδο του Ισπαχάν.
1: Ρόδο του Ισπαχάν.
3: Με αποκάλεσε έτσι ένας ακροατής. Ναι. Και πλέον είμαι το Ρόδο του Ισπαχάν.
0: Και αυτός και το Παναγίου του Λεμβάρη Μπόμπι.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό, γιατί είμαστε ακριβώς στα μέσα της εβδομάδος. Θα αλλάξει κάτι, θα ανέβει η θερμοκρασία ή υπάρχει περίπτωση να έρθουν βροχές.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με προοδικές συννεφιές στα ορεινά του μεσημέρι και το απόγευμα. Εξτενημένη θα είναι η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 36, τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη και η Παρασκευή, 2 και 3 Ιουλίου αντίστοιχα, θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια, εξτενημένους ανέμους, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και μικρή πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές Αττικής για κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Το Σάββατο όμως ο καιρός θα καταστεί άστατος σε αρκετές περιοχές Αττικής και θα σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ή μειωρινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και βαθμία στα ανατολικά, κυρίως έως και 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει, δεν θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα έχει λίγα σύννεφα το πρωί με μικρή πιθανότητα και τοπικές μπόρες, αλλά μέσα στην ημέρα ο καιρός θα ξαναβελτιωθεί, θα φυσά δυνατός βοριάς στα 6 με 7 και τοπικά έως και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία όχι πάνω από 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τη Δευτέρα. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνο σου,
6: εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: και εσύ.
1: Ο λογιστής κάνει έτσι με το στυλό.
0: Εδώ η Νάνση.
1: Κάνει με το στυλό, έτσι.
0: Τι θα κάνω. Μου λέει εδώ η Νάνση αν έχω ανοίξει το κλιματιστικό. Δεν το είχα ανοίξει, γι' αυτό ζεστάθηκε το κορίτσι.
2: Γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κέι Πρόκος αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Κέι Πρόκο το επόμενο τραγούδι.
3: Παιδιά, δεν έχω δει ανθρώπους.
4: Γεια σου, Πρόκο.
3: Δεν έχω δει ανθρώπους να είναι τόσο κολλημένοι με το κλιματιστικό τους. Αλήθεια, γιατί κάναμε μια έτσι έρευνα εκεί. Όσοι έχουν Inventor είναι τόσο εντυπωσιασμένοι και τόσο τρελαμένοι που λένε, ρε παιδί μου, είναι τόσο ευχαριστημένοι που το λένε. Δηλαδή λες και είναι δικό. Μπράβο πάντως. Μπράβο στην Inventor για αυτό που έχει καταφέρει πραγματικά.
5: Λοιπόν, ψάχνεις τους αγόρους παντού, έχει ζεστούλα και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τη δώρο του Ανδριόπουλου που βέβαια για λίγες μέρες ακόμη, παιδιά, μέχρι τις 3 Ιουλίου. Μέχρι τις 3 είναι. Συγγνώμη, μέχρι τις 3 Ιουλίου έχει αυτά τα φοβερά πακέτα Mundial Grill Combo που είναι πακέτα με σουβλάκια, πίτες, τζατζίκι μαζί 10 ευρώ, 15 σουβλάκια μαζί. Και επίσης έχει και Goal Combo που βέβαια έχει να κάνει με μισό κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, ψωμάκια, σαλάτα ρώσικη και γενικά κάνει απίθανα πακέτα για εσάς που βλέπετε ποδόσφαιρο και βέβαια αρχίζουν τώρα και οι ματσάρες οι μεγάλες γιατί μετά τους 16 θα αρχίσουν να πέφτουν τώρα τα μεγάλα τα ζευγάρια, τώρα θα γίνει ο χαμός.
5: Μουντιάλ και πιτόγυρο, από τότε που πήγες από τον Δομήνικο πρέπει να έχω φάει 110 πιτόγυρα δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, λογικό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος κυρίες και κύριοι, είναι για όλες τις μέρες εσάς, είναι ο Ανδριόπουλος που πραγματικά είναι ένα κοινωνικό έργο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεματοκρέατα. Να είναι καλά η οικογένεια Ανδριοπούλου, το στέλνετε και σε μηνύσεις μέρες εσάς. Είναι ο Ανδριόπουλος που πραγματικά είναι ένα κοινωνικό έργο αυτό που κάνει και δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεματοκρέατα. Να είναι καλά η

0: και στο εξής να πούμε.
1: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
2: Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το

0: άρωμα του ρολ. Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη outdoor design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi outdoor living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε λοιπόν 6 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σε αέρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Νίκος Καλούδης.
0: Και βέβαια Βαλάντης για τα νέα στην κίνηση. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και δίνει και τα ημισκούπη. Να σας πω ότι νομίζω σε πότε, αύριο μεθαύριο ξαναπαίζουν στην πλατεία νερού. Στο πώς το λένε αυτό το φεστιβάλ. Το, αχ, πώς λέγεται αυτό το φεστιβάλ που έχουν πάει όλοι. Χθες ήταν η Halloween. Έχει σαρώσει αυτό το φεστιβάλ στην πλατεία νερού. Πώς λέγεται.
3: Πλατεία νερού.
4: Είναι η πλατεία νερού, ρε παιδιά.
0: Ρε, Νίκο, πώς λέγεται. Φίλε από ρο. Δεν είναι ντροπή. Ριλίς φέστιβαλ. Ντροπή ρε.
3: Έχουν πέντε παιδάκια είναι.
0: Σήμερα νομίζω είναι ο. Πώς λένε από μύρε. Από μύρε.
3: Από μύ.
0: Ποιος είναι σήμερα να είσαι από μύ.
3: Από
4: μύ.
1: Ο Μάνστερ.
3: Ποιος είναι, ναι.
0: Όχι μόνο γνωστός,
3: ο
4: Μουζουράκης.
0: Όχι ξένος, ρε, ο από μη, ρε,
4: ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ρε μπείτε ρε λίγο ρε στο Ριλίπτς Φεστιβάλ, ρε Νάνση. Όχι ρε, τι Μάνεσκιν, ρε.
4: Ο Μαραβέγιας, ο Κωστής.
0: Ρε ξένος σου λέω, τώρα πολύ γνωστός. Ρε Νάνση, θα μπεις λίγο να το δείτε λίγο. Τόση ώρα κοιτάτε άλλα πράγματα να πούμε.
3: Ο Εμπαπέ!
4: Μήπως είναι η Μαράια Κάρη.
0: Ρε θα τώρα θα πάμε με δουλειά. Εσύ Γιώργος είπε να τα χαιρεί. Νίκο ντροπή σου.
3: Ο
0: Μόμπι ρε. Ο Μόμπι ρε.
1: Ο Μόμπι.
0: Σήμερα έχει έρθει παιδάκια είστε. Δεν ξέρετε τίποτα να πούμε.
1: Παιδιά έχω γνωρίσει το Μόμπι. Σας το έχω πει.
0: Εντάξει. Είμαστε καλά.
3: Έχω γνωρίσει το Μόμπι.
0: Ναι. Τι, ωραίος ο Μόμπι. Χαμός λέει σήμερα γίνεται. Θα σπάσουν επίσης ρεκόρ, λέει. Γίνεται χαμός. Και Μόμπι σήμερα και. Ρε είστε άσχετοι, ρε. Άρε Βαλάντι, μόνο με σένα.
1: Μου βγάζει 3-day metal combo.
5: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει η κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντι.
5: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντι, μακάρι να σου εδώ. Δεν ξέραν τους τραγουδιστές από το.
3: Το Μπόμπι.
0: Το Μπόμπι, το Μόμπι, ποιο Μπόμπι.
3: Το Μπόμπι, ότι θα πάω σήμερα εγώ κάτω.
0: Αλλά πα.
3: Του έχω κλείσει μακιγιάζ και μαλλιά να κάνει.
0: Του Μόμπι.
3: Ναι.
0: Δεν έχει μαλλιά ο Μόμπι, δεν έχει μαλλιά.
3: Όχι, αυτό το κλείσα εγώ.
1: Ήταν η Μέγκαντεθ.
0: Η Μέγκαντεθ χθες.
1: Και η Σεπούλτουρα.
0: Ναι. Ρε χαμός γίνεται σε αυτό.
3: Ήταν τάμπα, κατέβηκα.
1: Σήμερα Μόμπι, Garbage.
0: Ναι.
1: Garbage,
0: φανταστική Garbage.
1: Pale Blue Eyes.
3: Εγώ είμαι γεννημένος μες στα Garbage.
0: Ξέρω.
3: Και χθες στις πήγα 5, και έφαγα παπά.
1: Στις 5 του μήνα Παύλος Παυλίδης, Παν Παν, Παιδί Τραύμα. 7 του μήνα Offspring. Bad Religion,
3: Hybris,
1: Pantera, 9 του μήνα.
3: Μασόνι είναι αυτή, τι λέει.
1: Πόπο, η Halloween, 10 του μήνα, Saxon. Ashes of Iris.
0: Ξαναφέρνουν τα μισκούμπρια τώρα.
1: Favorite Corporation 11 του μήνα.
0: Νίκο, ενώ θα έπρεπε να σε
3: πεις όλα αυτά. Ωραία, έχω όλα τα CD.
1: Καλέ, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς
3: όλους. Με το Corporation.
0: Μουσική είναι η μουσική. Εμείς παίζουμε τα πάντα σε αυτό το πρωινό. 70% παίζουμε ξένη μουσική και 30% ελληνικά.
1: Δεν παίζουμε τώρα Megadeth και Sepultura.
3: Εγώ ειδικά κάθε μέρα είμαι.
0: Βάλε Megadeth, ρε, βάλε Megadeth.
3: Βάλε Megadeth, γιατί είναι.
1: Σε εμά να βάλει Megadeth.
3: Πήγα χθες εγώ γιατί ήταν όλοι μεταλλάδες κάτω μαζί.
0: Βέβαια τώρα.
3: Όλοι μεταλλάδες, εγώ είμαι στο Χαλκοσολίνα, ειδικεύομαι.
0: Ναι.
3: Κατέβηκα κάτω στους μεταλλάδες και σήμερα θα πάω τον Μπόμπι να τον κουρέψω.
0: Τι να κουρέψει αφού δεν έχει μαλλιά.
3: Εγώ το κλείσα 500 ευρώ, δεν ξέρω. Του έχω κλείσει μαλλιά 500 ευρώ. Θα κατέβω να πάω και με τους Thievery Corporation είμαστε πολύ. Σχεδόν σώ είμαστε.
0: Για βάλε λίγο Megadeth, φίλε, να ακούσουμε λίγο. Έλα, καλημέρα.
3: Να καθαρίσω τα αυτιά μας.
0: Θα βγει και ο Τάκης έτσι όπως πάει σε λίγο.
3: Πάρτο!
0: Πω.
3: Άιντι!
0: Έλα! Έλα, καλημέρα. Ξυπνήστε!
3: Και μπαίνει το τραγουδιστή.
0: Είμαστε όρθιοι.
3: Άιντι! Νάτος!
0: Δώσε!
3: Τος κοροϊδεύεις τραγουδάκι.
0: Έλα ρε ωραίος ρε.
3: Στο τέλος είπες τα σκατά κάτι το άκου.
1: Έλα
0: λίγο να ανοίξουν τα αυτιά μας να ακούσουμε ωραία μουσική.
3: Άμα ακούω τέτοια μέταλλα με πιάνει εμένα από μέσα με πιάνει.
0: Θέλει να πάνε τους πάρει.
3: Ακριβώς.
0: Επειδή είναι μεταλλάδες.
3: Θα τους σηκώσω όλους.
0: Μυρίζω
3: σκουριά.
0: Ωραία, για βάλε και λίγο Μόμπι ρε φίλε να ακούσει και λίγο κόσμο σήμερα.
3: Πάρε και το Μόμπι.
0: Λοιπόν, για πες λίγο Βαλά, τι γίνεται με την κίνηση.
3: Κίνηση πολύ εθνικιά εδώ, σίγουρα έτσι από πάνω από πιάνει από τη Λυκόβρυση σχεδόν, όχι πλάκα κάνω, έτσι από τα Χαρδές εκεί πέρα πιάνει κίνηση όλο τον κατεβασμό μέχρι το Ιγάλεο και λίγο πιο κάτω το κομμάτι εκεί πέρα, μέχρι το River West, πώς το λένε αυτό, στον ανεβασμό έχει πολύ κίνηση από τα Κτέλ μέχρι τη Φιλαδέλφια. Έχει κίνηση στο κέντρο τώρα κάτω Κολωνάκι εκεί πέρα μπροστά, να πούμε στην πλατεία Προσκόπων, πώς τη λένε εκεί πέρα, είναι λίγο πυγμένα τα πράγματα. Και έχει πολλή κίνηση από την Συγκρούνα, μπεις εκεί πέρα, Σταύρος Νιάχρος μπροστά μέχρι τον Πειραιά, είναι πολύ επίξημο. Αυτά πάνω κάτω.
0: Ναι και...
3: Βάλε ένα μπόμπι να μου ευχαιρώσεις.
0: Για βάλε μπόμπι ρε φίλε λίγο. Το έχεις βρει.
3: Πολλά έχω βρει.
0: Βάλε ένα ρε Νίκο, έχω βρει πολλά.
3: Άντε γιατί έχω να κατέβω Πετράλωνα. Έχει πολύ σίδερο λέει. Εξτεθειμένο.

0: Λοιπόν, Παναγία, κάτσε λίγο να σου πω λίγο κάτι, σε παρακαλώ.
1: Παναγία, σε θέλει ο
0: Νίκο, σε παρακαλώ λίγο. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε λίγο πώς φαντάζεσαι, Γιώργο, τις πρώτες μέρες του διακοπών σου. Πραγματικά. Τι θέλεις να κάνεις, ρε φίλε.
1: Κάτσε, μιλάμε για τη Ρόδο, γιατί στη Ρόδο έχω πλάνο.
0: Όχι, όχι,
1: δηλαδή,
0: όχι. Κάκουρα, σου. Στη Ρόδο δεν είναι διακοπές, αφού θα ξυπνάμε στις 6 πάλι.
1: Ναι.
0: Για να πάμε στις
2: 7. Στις
0: 7 θα ξυπνάμε,
3: σταμάτα.
0: Εντάξει, το ότι θα ξυπνάς 7 ή 7 παρά για να πας να κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο,
1: έλα,
0: δεν είναι διακοπές.
1: Με την παντόφλα πας.
0: Εντάξει,
1: έλα,
0: ναι.
1: Άρχοντας.
0: Θέλω να, ναι, εγώ το ζήτημά μου είναι θέλω να κοιμηθώ το πρωί. Έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να ξυπνήσω, δεν μπορώ να. Χρειάζομαι ύπνο το πρωί.
2: Αυτό που λέω.
1: Όχι, εγώ δεν κοιμάμαι ποτέ στις διακοπές.
0: Ωραία. Πώς φαντάζεστε τις πρώτες μέρες του διακοπών σας, Παναγία, τι θες να κάνεις, ρε φίλε. Δηλαδή θες να πας, ας πούμε. Καλά, είσαι για κλάματα.
2: Εγώ θέλω να μην ξυπνάω νωρίς το πρωί. Δεν με νοιάζει να ξυπνάω. Να ξυπνάω 9 η ώρα.
0: Ναι.
2: Μία νορμάλ ώρα στις διακοπές. Σίγουρα θα κάνω αυτό, ονειρεύομαι. Ονειρεύομαι τη θάλασσα, την ξαπλώστρα, τον ήλιο αυτά και ονειρεύομαι και ένα ωραίο φαγητό σε ένα ωραίο ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα να τρως και να βλέπεις θάλασσα.
0: Αυτά θες να κάνεις.
2: Αυτά είναι.
0: Να είσαι εσύ.
3: Εγώ περιμένω τις στιγμές που θα είμαστε στην παραλία με την παρέα μας την ωραία και θα λέμε βλακίες, θα γελάμε. Αυτό.
1: Φοιτηταριό μύρισε.
3: Πώς ήμασταν πέρυσι εκεί πέρα στο μαγαζάκι στο Κοράλι και πίναμε και τρώγαμε και κάναμε τις βουτιές μας και λέγαμε τις βλακίες μας, αυτό.
1: Εκεί στο βράχο από κάτω λες. Α, όχι, όχι.
3: Όχι.
1: Άλλη.
2: Στην Ελαφόνησο.
3: Στην Ελαφόνησο, ναι.
0: Μάλιστα. Εσύ, Γιώργο.
1: Εγώ έχει λίγο χωριό, έχει και λίγο θάλασσα. Δηλαδή έχει ψαρεματάκια νωρίς το πρωί.
0: Αυτό τι θες να κάνεις, εσύ τι θα σε ξεκουράσει.
1: Μαγιάτικο ιστορίες, πηγαίνω στην ταβέρνα, του λέω θα έρθω κατά τις 6 ώρα εδώ πέρα να ράξουμε.
0: Να φάμε
1: έτσι,
0: και το ψάρι.
1: Τώρα, αφήνω το ψαράκι, το έχω καθαρίσει κανονικά.
0: Αυτό
1: μετά λίγο χωριό,
0: κάνεις.
1: Λίγο πλατεία ιστορίες εκεί πέρα, κάνα τσιμπουράκι κάτω από τον πλάτανο, ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα, Νίκο.
4: Εγώ έναν ελληνικό να ψήσω και το πρωί, να ξυπνάω το πρωί, να βλέπω να αυτό.
0: Τι ώρα το πρωί, τι ώρα, με 9-10 ώρα εκεί.
4: Τώρα από συνήθεια τις πρώτες μέρες θα ξυπνήσω την ώρα που κάνω εκπομπή. 7.30 θα έχω σηκωθεί.
1: 7.30-8.
0: Νίκο, 6 ώρα κάνουμε εκπομπή, λέω, γιατί σε ακούει και κάτι.
3: Ναι,
4: αλλά θα με πιέσω να ξυπνήσω λίγο πιο αργά. Οπότε θα κάνετε ελληνικό, μετά να βουτιέσαι τη θάλασσα όλη την ώρα. Πολύ καλό φαγητό. Πολύ καλό φαγητό και μετά έτσι το απογευματάκι, κανένα περολάκι, κανένα τέτοια.
0: Αυτό θες να κάνεις. Μάλιστα. Εγώ από την άλλη θέλω να πάω να σηκώνουμε το πρωί.
2: Να κοιμηθείς 15 Ιουλίου και να ξυπνήσεις 15 Σεπτέμβρη.
0: Ναι, να μην σηκώνουμε το καθόλου πρωί. Να σηκωθώ, να μην χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Να πεταχτώ απέναντι που κάνουν ένα πολύ ωραίο πρωινό και στην Ελαφώνησο που είναι το μαγαζάκι από κάτω ακριβώς.
3: Στο Κοράλι.
0: Στο Κοράλι, το Κοράλι, μπράβο. Αυτό
3: είναι. Α,
0: sorry, ναι. Το Κοράλι, να κατέβω από κάτω, να φτιάξει μια ωραία ομελέτα. Να πιω ένα ωραίο καφέ κατά το μεσημέρι. Τώρα σου μιλάω, είναι ένα μέτρο, έτσι.
2: Μετά θα πάω να ρίξει και ένα.
0: Όχι, όχι, θα το έχω ρίξει από πριν. Εγώ ενεργούμαι πριν σηκωθώ.
2: Αυτό ρε Γρηγόρη μου, με
0: την ώρα που κοιμάμαι ενεργούμε. Την ώρα που κοιμάμαι ενεργούμε. Γι' αυτό φοράω Babylino.
4: Να μην κάνω χρόνο.
0: Δεν κάνω χρόνο εγώ στην τουαλέτα.
1: Μια ζωή έχουμε. Καθόμαστε εκεί πέρα κλεισμένοι να διαβάζουμε τις ετικέτες από τα
4: πνευματικά.
0: Μετά τι θέλω. Πώς το λένε.
1: Τα μωράκια. Κάτι ξέρω τα μωρά. Χαρούμενα.
0: Να πάω λοιπόν να μην χρειάζεται να φύγω, να του πω αμέσως μετά το μεσημεράκι, αν και είναι πρωί τώρα δεν κάνω. Να πιούμε, φέρει κανένα τσιπουράκι, κανένα ουζάκι, να βάλει κανένα μεζέ και αυτό το πράγμα από τις 2 το μεσημέρι να πάει μέχρι τις 10-11 το βράδυ.
2: Στο ίδιο σημείο.
0: Στο ίδιο σημείο.
4: Ναι.
0: Δεν θέλω να μετακινούμε ούτε ένα εκατοστό. Στο ίδιο σημείο κάθε μέρα.
2: Θα φαρδίνει ο κόλος σου στο τέλος.
0: Δεν γίνεται πιο πολύ.
3: Διακοπές είναι όταν ξεκουράζεσαι και περνάς τη φάση και τη βαρεμάρα.
0: Αυτό το ότι δεν θα σηκωθώ και ότι θα πιω από εκεί τον καφέ μου, θα φάω την ομελέτα μου το μεσημεριανό και το βραδινό και θα έρχονται όλοι εκεί. Θα γελάμε, θα πίνουμε και θα κάνουμε καμιά βουτιά. Αυτό το πράγμα στο ίδιο σημείο είναι για μένα διακοπές.
2: Α πούμε, αυτό δεν θα το μπορούσαμε τίποτα.
0: Ούτε ένα εκατοστό δεν θέλω να σηκωθώ.
2: Πλήττω ασύστολα.
0: Πλήττω ότι δεν τα πας καλά με τον εαυτό σου.
2: Κάνεις λάθος, δεν μπορώ να είμαι στο ίδιο σημείο συνέχεια.
0: Γιατί τι είσαι.
2: Δεν μπορώ, θέλω να κινούμε. Γιατί? Δεν μπορώ, βαριέμαι, ρε.
0: Τι είσαι, ρε, Φόρμουλα 1, τι θες να κινείσαι.
2: Βαριέμαι, θέλω να αλλάζω παραστάσεις. Δεν μπορώ.
0: Γι' αυτό είναι, σε δικαιολόγους ακόμα νέος. Είσαι την τανιά τα σου αυτά.
2: Εγώ τώρα, πούμε, αυτό που μου περιέγραψε μου φάνηκε κατάθλιψη. Αλήθεια.
0: Νίκο, με καταλαβαίνεις εσύ που είμαστε
3: πολύ κοντά στην ηλικία.
4: Απλά να έχει αλκοόλ δίπλα, θέλω.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αφού δεν οδηγώ, δεν οδηγώ, δεν κάνω τίποτα. Εγώ έχω σταματήσει. Δεν έπινα που δεν έπινα. Τώρα προσπαθώ να είμαι προσεκτικός και στο παρατσάκο όταν παίρνω αμάξι. Αλλά εκεί δεν παίρνω αυτοκίνητο. Αφού δεν παίρνω αυτοκίνητο, μπορώ να με τα πόδια.
2: Συγγνώμη, δεν πηγαίνετε στο ΣΥΜΟ. Κάθεστε εκεί από κάτω συνέχεια.
0: Όχι, τώρα τελευταία το έχουμε ξεκινήσει αυτό.
3: Το πάμε να αλλάξει. Το πάμε όποτε θέλουμε.
0: Okay. Λοιπόν, πάλι λίγο και να ακούς και αυτή τη μουσική.
1: Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah.
2: Αυτό ήταν ο Λιανός, δεν ήταν.
3: Oh. Αργυράκο, χρόνια πολλά.
0: Να είναι όλοι καλά, αφήστε με εδώ.

0: Αχ, τι ωραία μουσική είναι αυτή. Don't worry, μη στεναχωριέστε, όλα θα πάνε καλά. Πραγματικά βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι συνεχίζετε και αυτές τις μέρες, τώρα που ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα, αυτή η μεγάλη προσφορά της φέτας Βαλμά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ. Βεβαίως, 10,95 είναι μια τεράστια προσφορά, έτσι και ένα καλωσόρισμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος που γνωρίζουν για πρώτη φορά αυτή τη φέτα που έρχεται μετά από 60 χρόνια. Φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα. Συγγνώμη, φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και έρχεται βέβαια από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον να καλωσορίσει, να πούμε ότι η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει και το ελαφρύ. Τι είναι αυτό ακριβώς? Δεν υπάρχει έκπτωση στη γεύση του τυριού, απλά είναι ελαφρύ τυρί Βαλμάς με μειωμένα λιπαρά. Οπότε αυτό είναι κάτι υπέροχο, φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα και με 80 γραμμάρια πρωτεΐνη παρακαλώ μέσα. Οπότε εντάξει, ο Βαλμάς έχει δώσει ρέστα. Σας το λέω τώρα που θα ψωνίσετε και το καλοκαίρι. Ειλικρινά, προτιμήστε Βαλμά. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Είναι μερικά πράγματα που ίσως να μην μπορώ να τα πω δημοσίως. Αλλά σας λέω ότι ο τρόπος που παρασκευάζεται. Μπορείτε να πάτε εκεί στην Χαλκιδική, αν ανεβείτε πάνω, να δείτε το εργοστάσιο. Ο τρόπος που κατασκευάζεται, ο τρόπος που πραγματικά η αγάπη που γίνεται, ένα ολόκληρο χωριό εργάζεται για, για αυτή τη φέτα. Και το Κοφινάκι, που είναι 100% το μοναδικό κατσικίσιο χειροποίητο τυρί γίδινο στην Ελλάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία. Μακάρι, όπου βρείτε Βαλμά, μην το σκέφτεστε. Α, μην ούτε καν, δηλαδή, κάτι, όχι.
1: Όχι.
0: Πάρτε το, δεν υπάρχει άλλο. Αλήθεια, θα δείτε. Και ξέρετε τι τρώτε, πολύ σημαντικό. Ρωτήστε με τέτα να σας εξηγήσω. Όπου θέλετε σας απαντάω σε όλη την Ελλάδα. Ρωτήστε με για ποιο λόγο το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς για το ψυγείο γεμάτο τυριά της Παρασκευής.
1: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ρίχτο καλέ. Τα ζώδια της ημέρας. Ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε με Νίκο Μακρόπουλο. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok. Είμαστε live, Νάνης Αντωνίου. Περιμένω να μπει και ο καλούδης μου.
1: Και από μαζί Λατινίνιο.
3: Ο Μακρόπουλος, ναι, ναι. Πότε, σήμερα?
1: Αχ, όχι, εκεί γύρω στις 15 νομίζω, 15, ναι.

Με ρωτάτε πολύ για το κόσμο που φοράω στο όλεμό μου. Καταλάβατε ποιος ο Άγιος είναι από τη μία μεριά, από την άλλη έχει προσευχούλα. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα για σένα που είσαι στο δρόμο, για σένα που φτάνεις στη δουλειά σου, για σένα που ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Θα σε δροσίσουμε εμείς.

0: ξεκινάω, παιδιά. Οι συνθήκες που επικρατούν θα σας βοηθήσουν να σταθεροποιήσετε τα επαγγελματικά σχέδια και τις σχέσεις σας. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας για να ρυθμίσετε κρεμείς υποθέσεις. Απαιτήστε αυτά που θέλετε στον έρωτα και βρείτε την ισορροπία στη ζωή σας. Έλα, καλό μήνα, με αισιοδοξία να πάμε.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λέγαμε σήμερα με το Λιανό ότι δύο μέρες, Γιώργο, δύο μέρες και εσύ δεν το έπαθες, ξυπνάμε στις 5 η ώρα το πρωί. Έχει συμβεί σε κανέναν άλλον? Κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα με έπιανε και ξυπνούσα στις 3.
1: Άγχος λέγεται αυτό.
0: Όχι. Είναι σαν ενεργειακό από τη Σελήνη, δεν ξέρω. Γράψτε μου αν σας έχει συμβεί. Ταύρος. Η σημερινή μέρα σας βοηθάει να προχωρήσετε με επιτυχία, Γιώργο μου, στην υλοποίηση των επαγγελματικών σχεδίων σας, παρόλο που η μεγάλη εύνοια θα αφορά τα αισθηματικά σας. Προχωρήστε στις σχέσεις σας και σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας πιο επίσημης δέσμευσης για εσάς που δεν είστε δεσμευμένοι.
1: Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Γεωργία. Αναστασία.
2: Να διγρίζω τα μάτια σου.
1: Κρίστη. Κατερίνα.
0: Το παθαίνουμε και άλλοι, Γιώργο.
1: Νικόλα.
0: Τι ζώδιο είστε, γράψε μου εσείς που το παθαίνετε. Γεια σου, Γεωργία. Γεια σου, Αράβι Μότος.
1: Καλημέρα, κυρία Αναστασία.
2: Την καινούργια παρέα σου.
0: Ταύρος η Αναστασία. Καρκίνος.
2: Πού και πού να
0: περνάω στα διδυμάκια. Τώρα που είστε πιο τυχεροί, δοκιμάστε την τύχη σας βάζοντας κάποιους στόχους ώστε να κινηθείτε οργανωμένα, χωρίς να οδηγηθείτε σε υπερβολές που θα φέρουν απώλειες. Δώστε και πάρτε αγάπη χωρίς να κάνετε υποχωρήσεις και χωρίς όμως να προδίδετε και τον εαυτό σας. Έχουν κλείσει το ΣΕΡΝ εδώ και 5 μέρες, γι' αυτό συμβαίνουν διάφορα. Τι λες, καλή.
1: Αχα!
0: Λιοντάρι.
1: Γεια σου, Λένα.
0: Α, συμβαίνει, Γιώργο, σε πολλούς.
3: Το ΣΕΡΝ.
1: Γεια σου, Φανή.
0: Γεια σου, εσένα με το ρώσικο.
3: Καλά λένε, ΣΕΡΝ καράβι.

0: Ηρακλής Σταύρος.
1: Γεια σου Γιώτα.
0: Περνάω στα καρκινάκια, να πω χρόνια πολλά σε όποιον έχει γενέθλια σήμερα, να τα εκατοστήσει. Είναι καιρός να απαλλαγείτε από τα περιττά βάρη και να ανοίξετε νέους δρόμους στο δημιουργικό σας πνεύμα. Πάνω απ' όλα φροντίστε να ακούτε την καρδιά σας. Άνα διοργανωθείτε και στοχεύστε στην ευτυχία για να δείτε να ικανοποιούνται οι επιθυμίες και οι προσδοκίες σας. Και περνάω στα λιοντάρια. Να είστε προνοητικοί σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά θέματα. Προσπαθήστε να κινηθείτε οργανωμένα και μη σπαταλάτε άσκοπα τις δυνάμεις σας σε ανούσια πράγματα. Στήριξτε το μέλλον που θέλετε να δημιουργήσετε και προπάντως να έχετε την αίσθηση της σταθερότητας.
1: Γεια σου Θάλια.
2: Η κατάσταση αυτή που θα πάει.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Πού θα πάει.

0: παρθένους, εκμεταλλευτείτε τα προτερήματά σας και μετριάστε όσο μπορείτε κάποια ελαττώματα που άτομα της εμπιστοσύνης σας θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε. Παράλληλο, ο ερωτισμός σας θα είναι διάχυτος και θα σας επιτρέψει να εκφραστείτε ελεύθερα προς τον σύντροφό σας.
1: Κάτι για να μην το ξεχάσω, Νίκο.
2: Παρακαλώ.
1: Βγάλε από το πρόγραμμα το ανέκδοτο του Λιανού με τον καουμπόι που μπαίνει στο σαλούν που έρχεται ο αυτός και θα τσαπ' αυτός. Σου μιλάω ειλικρινά, αν ήμουν ακροατής, θα ερχόμουν εδώ που.
2: Ο καουμπόι.
1: Ο καουμπόι είναι, σε παρακαλώ, βγάλε το ξέχω χθε.
2: Σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Γεια σου, Φελίσια.

0: Και περνάω στους ζυγούς. Με δυναμισμό και αποφασιστικότητα θα πετύχετε πολλά χωρίς να χρειαστεί να στριμώξετε κάποιους, αν και είναι απαραίτητο να συζητήσετε τα κακώς κείμενα. Τα προβλήματα μπαίνουν στην άκρη και η καλή ψυχολογία σας θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε σε νέες κατακτήσεις. Καλά, ξέρει ο Καλούδης. Ξέρει αυτός. Γεια σου Λία. Γεια σου Χένρι.
1: 12 και 1. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχεις λείψει.
0: Πόσο?
2: Με τους τρεις ναυτικούς. Όχι ρε, έχω και τέτοιο. Μπαίνει στο σαλούν ότι έρχεται ο αυτός.
3: Ο
2: Μαύρος Πίτρε που έρχεται.
1: Για σένα.
2: Αυτό δεν έχει, είμαι και μεγάλο, δεν είναι αυτό τι είμαι. Είναι 2 λεπτά.
4: Ένα λεπτό.
2: Όχι, παραπάνω από ένα λεπτό.
4: 1 και 9.
2: Δεν μπορεί να είναι παραπάνω.
1: Σαν τρελό σε θέλω, σαν αγαπώ.
0: Γεια σου Μαρίνα. Γεια σου Κρίς.

0: Τρελή Αλιανός. Arabic Motors, πού είσαι εσύ, σε ποια περιοχή?
1: Στο Κονγκό.
0: Γεια σου, Dog Power. Γεια σου, ρε Νίκο.
2: Γεια σου, τριαντάφυλλε.
0: Πάμε σε αλλαγή.
2: Τι, σήμερα τα βαριέσαι πολύ γρήγορα.
0: Για να το προλάβω, Σκορπιός. Αποφύγετε τα κυριαρχικά παιχνίδια στις σχέσεις σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε εκείνα τα σημεία που προκαλούν καθυστερήσεις στις υποθέσεις σας. Έχουμε καθυστερήσεις. Είναι πολύ πιθανό για κάποιους από εσάς να ξαναγεννηθεί ένας έρωτας που πιστεύατε ότι έχει κλείσει.
3: Ένα κομμάτι μου λείπει.
0: Για δες.
3: Που απρόσμενα το έχασα.
0: Γεια σου, ρε Κρυς Καλατζή. Καλημέρα στην Πάτρα. Γεια σου, Φοδόρα.
3: Στην
0: Ανάγκη. Στο Κερατσίνη, λοιπόν, Arabic Motors.
3: Δεν ξέχασα.
0: Πολλά. Γεια σου, Ζέμπρα.
4: Πει στη καρδιά μου πολλά.
5: Ζέμπρα.
0: Τώρα βήματα. Ζέμπρα. Όχι ζέμπρα.
5: Ζέμπρα.
0: Καρδιά μου είναι το ζέμπρα.
5: Γεια σου, Γιάννο.

0: νιώθεις ευτυχίας, γιατί μόλις βλέπεις αυτά τα έπιπλα, νιώθεις ευτυχία πραγματικά.
1: Μας έφερε φίλτρα νερού.
2: Όχι φίλε, είναι ένας καναπές αυτός.
0: Σιγά σιγά μας έφερε τα πόδια.
2: Του ρίχνεις νεράκι, φουσκώνει, γίνεται καναπές. Δεν έχεις άλλη το πράγμα.
0: Ξεκίνησε από τα ποδαράκια η Φρόσο.
1: Βάλτε εκεί, βάλτε εδώ, Φρόσο, βάλτε εδώ.
0: Το Ξώτης. Όσο καλύτερα γνωρίζετε τον εαυτό σας, τόσο περισσότερο γίνεστε δημιουργικοί και αγαπάτε τη ζωή. Το περιβάλλον θα δει την πρόοδό σας και η ερωτική σας ζωή θα γίνει πλέον σημαντική. Ανανεώστε την καρνταρόμπα σας και βάλτε λίγο χρώμα στη ζωή σας. Προσάρε, έλα εδώ να πεις μια καλημέρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Για πού είσαι μια κουκλάρα, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ.
2: Βγαίνει παιδί μου, δεν βγαίνει ούτε στα βίντεο. Βγαίνει,
0: καλά, δεν κάθεται τώρα που δεν είμαστε, πες μια καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα είναι μια κούκλα.
2: Είναι μια άλλη όμως εκεί, έχει ένα χέρι αλφάδι.

0: ίσως εγώ και ο Σκαλουδάκο μου.
1: Παρακαλώ.
0: Πω μια καλημέρα στο Θάνο, στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη. Φροσοθυμήσέ μου το ζώδιο σου. Υδροχός. Σαν τον Τάσο. Σαν τον οροσκόπο μου. Δώσε μούρλα. Εγώ καιρός λοιπόν. Πολλά θα διευθετηθούν ακόμα και στις πιο δύσκολες υποθέσεις σας.
1: Κάτι γίνεται.
0: Άλλαξε τραγούδι. Οι καταστάσεις σας θα σας οδηγήσουν σε ασφαλείς επιλογές και θα ξέρετε πού αξίζει να επενδύσετε. Η ερωτική φλόγα θα ξαναδυναμώσει, Καλούδι μου. Αλλά από εσάς εξαρτώνται οι αποφάσεις που θα πάρετε. Φεύγεις, μπαμ μπαμ.
2: Πως που ήρθες εσύ να γεμίσεις χαρά τη ζωή μου την άδεια. Παραδείσέ μου, ποτέ
0: μ' αυτή τη ζέστη, λέει, σαν καλόγρι αντίθηκες. Δίκιο έχεις.
2: Βρήκα στα αστέρια θέση.
3: Ακούς εσύ. Τι θέλουν πιο αεράτη.
0: Δεν είναι πιο αεράτη, τι άλλο λόγο.
3: Κάτσε,
1: κάτσε.
3: Κάτσε, φέρ.
4: Εσύ λέτε, να ήταν εδώ πέρα η Όλγα ή η Κωνσταντίνα, θα σας έλεγα εγώ. Να τα γράφαν αυτά για τις γυναίκες σας.
1: Κάνω εγώ, γιογιό τους κάνω εγώ.
4: Σας βλέπω να άνετοι είστε γιατί...
3: Εγώ τα λέω για να μην τα ζήσω.
1: Αντρική αλληλεγγύη.
4: Αν σου λέει η Κωνσταντίνα, θα έρθω να δουλέψω εκεί πρωί μαζί σου και...
3: Λένε βγάλε κι άλλο λίγο.
4: Βγάλε κι άλλο. Τι θα κάνατε.
3: Τι περνάει ο άνθρωπος.
2: Με τίποτα
3: πιπίνι.
0: Καλημέρα στην κίτρινη φίλη, γεια σου Μάνο.
3: Για στους Κινέζους στέλνει.
0: Ταξιτζίδες καλέ. Και συνεχίζω με τους υδροχώους. Να μας ακούσει και η φροσάρα που κατεβαίνει κάτω. Δεχθείτε, λέει, το πνεύμα ανανέωσης, τηρώντας το μέτρο και φροντίζοντας να μην δημιουργήσετε προβλήματα στο περιβάλλον σας. Καθώς η περίοδος είναι μεταβατική, αλλά ευχάριστα μεταβατική. Οι συζητήσεις και οι προτάσεις για καινούργιες συνεργασίες και συμφωνίες θα πέφτουν βροχή.

0: Άντε, γεια σου Θωμά. Ρε Ράπης Μότορς, τι χαμό κάνεις.
1: Μια ζωή χαραμίζω.
0: Γεια σου Γιούλη, καλό μήνα σε όλους παιδιά, καλό μήνα να έχουμε.
2: Γεια σου Κρίση.
0: Ο Νίκος λέει τρεις μέρες έμειναν για να πάρω άδεια. Από την Αναστασία αφιερωμένη στο σύζυγό της. Καλημέρα και στην Ελένη από την Νιρεμβέργη, Χένρι.
1: Μου το λέγανε όλοι ο έρωτας πως θα μου στήσει παγίδα.
0: Άκου τι λέει εδώ πέρα ο Κρίς. Γρηγόρη, άστα αυτά, έπεσες από την Ακρόπολη και βρήκες πορτοφόλι με την κούκλα που έχεις δίπλα σου. Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ, αγόρια μου.
2: Καλά, δώσαμε και εμείς κούκλο, δώσαμε. Τι δώσαμε.
0: Να, αλλά τώρα μιλάει για μένα.
2: Τι παιδί πήρες.
0: Είπαμε εμείς ότι. Και ο Γρηγόρης δεν έχει ακούει καλά λόγια. Και κλείνω με τα ψαράκια.
2: Χρόνια πολλά, μισή συγγνώμη.
0: Θα διαπιστώσω.
3: Έλα, πίσω.
2: Χρόνια πολλά στη Ρούλα από τον Excel που ακούει και γιορτάζει.
0: Έτσι, μπράβο. Κλείνω με τα ψαράκια. Ναι. Θα διαπιστώσετε ότι κάθε εμπόδιο είναι για καλό. Γι' αυτό μην τρομοκρατηθείτε από τις αλλαγές που θα υπάρξουν γύρω σας, είτε τις αποφασίζετε εσείς είτε οι άλλοι. Όλα γίνονται για καλό, αυτό θα σκέφτεστε. Συνεχίστε να κάνετε οικονομίες για να μπορέσετε αργότερα να λυκνιστείτε στο χώρο της πατάλης. Τώρα πρέπει να είστε

0: Άνοιξέ μου, πάμε γρήγορα σε break. Ερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται ανοίγει την
4: πόρτα. Όχι ρε, βγάλε το τρελό, σε. Αλήθεια σου λέω, φίλε. Κάθε φορά που βάζω σφαίρα να πούμε τη διάρκεια της ημέρας, πέφτω πάνω σε αυτό το ανέκδοτο, ρε φίλε. Ειλικρινά. Λοιπόν, τελειώσατε με τα ζώδια. Θα πω εγώ ένα ανέκδοτο τώρα για να πας σε διαφημίσεις. Είναι ένας τύπος, γράψτε κιόλας, βάλε και το ανέκδοτο της ημέρας αν θέλεις, παρακαλώ.
0: Αυτό να παίζει.
4: Ποιο να παίζει.
0: Αυτό που θα πεις.
4: Γιατί να μην παίζει, δεν κατάλαβα τι εννοείς. Να παίζει, γιατί να μην παίζει. Τι ρατσισμός είναι αυτός.
0: Δεν κόψαμε τον Γιώργο.
4: Δεν κόψαμε τον Γιώργο, είναι πολύ μεγάλο, λέω. Δεν είναι να παίζει κάθε μέρα.
3: Είναι πολύ μεγάλο του Γιώργου, αυτό εσύ αυτό κράτα.
4: Αυτό κράτα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι μεγάλο του Γιώργου.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
4: Είναι ένας τύπος λοιπόν και 7 η ώρα ακριβώς μπαίνει μέσα σε ένα φούρνο, είναι ο φούρναρης απέναντι, κοιτιούνται, κοιτάει ο φούρναρης, τον κοιτάει αυτός, εκεί από την πόρτα δεν προχωράει πιο μέσα. Του λέει ο φούρναρης καλημέρα, λέει καλημέρα, λέει τι θέλετε, έχεις 300 κιλά ψωμί. Του κοιτάει ο φούρναρης, γουρλώνει τα μάτια, του λέει 300 κιλά ψωμί.
0: Πολλά.
4: Του λέει, όχι ρε φίλε, του λέει δεν έχω. Κάνει άλλος μία έτσι το κεφάλι του προς τα κάτω και φεύγει. Όχι ρε γάμο του, τι έγινε λέει άλλος, δεν είναι δυνατόν. Περνάει μια ολόκληρη μέρα, μπαπ ξανά, 7 παρά ένα δευτερόλεπτο, τσακ, ξαναεμφανίζεται ο άλλος στην είσοδο, ο φούρναρης απέναντι.
5: Την επόμενη μέρα.
4: Την επόμενη μέρα, ναι. Κοιτιούνται, τον κοιτάει ο φούρναρης, του λέει παρακαλώ. Λέει να σου κάνω μια ερώτηση, λέει ο άλλος, λέει ναι, μήπως έχεις 300 κιλά ψωμί. Του λέει φίλε δεν έχω 300 κιλά ψωμί, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Δεν μιλάει ο άλλος, κάνει το κεφάλι του πάλι έτσι προς τα κάτω. Και φεύγει. Λέει δεν είναι δυνατόν. Εγώ με λέει 50 χρόνια φούρναρες. Δεν μπορεί να με ξεφτιλίζει εμένα τώρα αυτός έτσι.
3: Κάθε πρωί.
4: Να έρχεται κάθε πρωί. Ω, κάθεται από εκείνη την ώρα λοιπόν που λες και φτιάχνει. Ζυμώνει, ψήνει. 300 κιλά. Περιμένει να πάει. Από τις 6 ώρα είναι και όρθιος. Πάει παπ, 7 παρά ένα δευτερόλεπτο. Τσακ, εμφανίζεται ο τύπος. Στην πόρτα την επόμενη μέρα. Τον κοιτάει το φούρναρη, τον κοιτάει ο φούρναρης. Λέει καλημέρα. Περιμένει ο φούρναρης τώρα. Λέει μήπως έχεις 300 κιλά ψωμί. Του λέει φούρναρης, έχω. Λέει αυτός, να δω τώρα τι θα τα κάνεις.
6: Ναι, και φάμαστε.
7: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
16: Αυτός είναι ο σκοπός.
15: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
16: άντε και φυλάκια.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
23: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
22: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
23: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
22: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
24: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
25: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
23: Φτάσαμε κιόλας.
22: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
24: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
27: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
28: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
29: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
30: Τι σειρά!

0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλα τα φανταράκια που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, που δεν μας ακούνε, που θα μπουν στο στρατό ή που. Θα...
1: Που μπήκανε. Καλέ, τώρα πριν λίγο καιρό δεν μας έλεγαν ότι μπήκανε.
0: Μπήκανε μέσα ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, να είστε καλά, έτσι αφιερωμένο. Καλή θητεία σας ευχόμαστε. Καλοί πολίτες όσοι είναι να απολυθείτε και καλή υπομονή όσοι είναι να μπείτε. Έτσι κι αλλιώς είπαμε. Τώρα πλέον οι μήνες είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που κάναμε εμείς. 18 μήνες. Γιώργο, πόσους μήνες έκανες εσύ?
2: Εγώ έκανα 12.
0: Α, 12 έκανες εσύ. Γιατί έκανες 12 εσύ? Πότε πήγες?
2: Είμαι
0: τέτοιο. Τι, όμορφος.
2: Έπεσα σαν πηγάδι και
3: πήδηξε, Γιώργο.
2: Πήδηξα πολύ στο στρατό.
3: Πήδηξε.
0: Ναι, στο στρατό πήδηξε πολύ.
3: Να σου πει, έχει πήδηξει από ελικόπτερο?
2: Φυσικά και έχω πήδηξει.
3: Έχει πήδηξει, ναι.
2: Παραλίγο.
1: Ρε παιδιά, sorry τώρα.
3: Παραλίγο, είπε.
1: Παραλίγο.
3: Κρατήθηκε τελευταία στιγμή.
0: Όχι,
2: θα σου πω.
3: Για πε.
2: Survivor. Έχω βγει και έχω πατήσει στη ράμπα του ελικόπτερου και πετάει αυτό.
3: Ναι.
2: Και έχω κάνει μια μαγκιά, έχω πάρει τη ζώνη, την έχω περάσει μέσα εδώ από τη ζώνη μου, ναι, παντελονιού. Ναι. Για να είμαι σταθερό. Το έχω κρύψει με το βουκάμισο.
3: Ναι.
2: Και το παίζω μάγκαμισο. Και έχουμε ένα Τούρκο ηχολήπτη ο οποίο κάθεται δίπλα και προσπαθεί να πάρει ήχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει ποτέ ήχο. Του το λέω, έχει ντουκουντούκου, δεν πρόκειται να ακούσει, θα το κάνουμε μετά.
3: Ναι.
2: Και ο τύπος είναι είναι οι δύο πόρτες ανοιχτές.
3: Ναι.
2: Και σκέφτεται εκείνη τη στιγμή: έχω ανοιχτή την πόρτα, την αριστερή, άρα γι' αυτό δεν ακούω καλά. Και πάει και κλείνει την πόρτα.
3: Και τι γίνεται?
2: Χάνεται η αστάθεια του ελικοπτέρου και αρχίζει και κάνει κάτι τέτοιο.
3: Αλήθεια λέει.
2: Το βλέπω, τι λέει, τι κάνει, τι λέει, γιατί κλείνει την πόρτα και μα κατεβάζει κάτω. Εκεί ήταν παραλίγο να πηδήξει από το ελικόπτερο.
0: Μάλιστα. Το ίδιο πέρασα και εγώ την πρώτη φορά με το ελικόπτερο εκεί.
1: Πάντα υπάρχει ένα ζευγό που κλείνει την πόρτα. Ναι,
0: το πρώτο. Ήμασταν έξω του Βορύδη είναι αυτά.
2: Χριστιανέ μου, Μωαμεθανέ μου, του λέει, είναι δυνατόν, του λέει, πηγαίνει και κλείνει την πόρτα του ελικόπτερου. Τα έχω ανοίξει και τα δύο για να έχουμε ισορροπία.
0: Μα μεθανέ μου,
3: παιδιά, είσαι
0: στα καλά σου.
1: Παιδιά, εγώ σε ελικόπτερο δεν έχω μπει, αλλά θα φοβόμουν.
3: Παιδιά, σκάστε λίγο να πω μια καλημέρα στη γυναίκα μου που μας ακούει τώρα. Αγάπη μου,
1: συγνώμη.
3: Καλημέρα.
1: Αγάπη του.
3: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις. Άρχισε να ξυπνήσει το μωράκι μου.
0: Ελένη, πριν από λίγο μας έδειχνε μια τουρκάλα με κάτι στήθη μεγάλα και κάτι αυτά.
3: Δεν τρέπεσε λίγο?
0: Όχι, τι να τραπώ. Δεν μπορώ να ακούω. Γιατί δεν λες την αλήθεια? Προηγουμένως μας έδειχνε μια τουρκάλα. AI.
3: Και εσύ που ξέρεις ότι και η Ελένη δεν βλέπει ωραίο γκόμενο στο Instagram?
0: Και χόρευε στη Φτετέλη και μας είπε, κοιτάξτε τι είδα.
2: Πώς ναι. Αρέσουν οι τουρκάλες. Φέρτε κι άλλες.
3: Αυτό μπορείς. Η αλήθεια που ήταν η τουρκάλα ήταν.
0: Ακούς, με κοιτάει και τώρα έτσι με γουρλωμένα τα μάτια.
2: Τώρα τι κάνουμε?
0: Γιατί φοβάσαι να πεις άντρας, θα κοιτάξεις και μια ωραία γυναίκα.
2: Είσαι πολύ άντρας.
0: Εμείς δεν κοιτάμε εδώ ωραίες γυναίκες, δεν το λέμε στον αέρα. Μόνος που το παίζεις εσύ παρθενοπιπίτσα.
3: Παρθενοπιπίτσα το βέβαιο.
0: Γιατί δεν λες ότι ναι? Άμα δω μια ωραία γυναίκα στο βίντεο θα την κοιτάξω.
3: Θα την κοιτάξω. Γιατί η Ελένη πιστεύει δεν βλέπει ωραίους άντρες στο TikTok και στο Instagram?
0: Εγώ πιστεύω η Ελένη είναι πάρα πολύ θική.
3: Ναι, είναι. Αλλά
1: ότι... άρα αυτό που κάνετε εσείς είναι ανήθικο.
2: Παναγής.
0: Και μιλάει εδώ. Δεν έχει αφήσει ωραίο γκόμενο και ωραίο γκόμενο να τον πει ότι ωραίος είναι ο ωραίος γκόμενος.
3: Που έχει δει όλους ποδοσφαιριστές εδώ πέρα.
0: Αλήθεια, βλέπει ποδοσφαιριστές.
3: Τι κάνει, εγώ θα στα πω.
1: Είσαι και ψεύτης.
0: Τελικά, συγγνώμη, είναι αμαρτία να κοιτάς κάτι ωραίο?
3: Είναι αμαρτία, Νάντση.
1: Είναι αμαρτία να κάνεις κάτι που νιώθεις ότι είναι αμαρτία.
2: Μπράβο.
4: Τι είπε?
2: Μπράβο!
3: Τι είπε ο άνθρωπος?
0: Εγώ μετά από αυτό δεν μπορώ να κάνω.
1: Εγώ φεύγω τώρα. Εγώ τώρα θέλω να σας πω.
0: Πες μας εσύ ό,τι θέλεις.
1: Θέλω να σας πω.
0: Τι είπε ρε παιδιά γυναίκα?
1: Αν το νιώθεις ότι είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Λοιπόν, θέλω να πω ρε παιδιά ότι χθες στο The Tonight το τελευταίο είχαμε τη Φουρέιρα. Και κοίτα να δεις τώρα, επειδή είχε τα ποδοσφαιρικά με τις βλακίες σας.
3: Τι χάσαμε?
1: Το γενικό σύνολο είναι μια βλακεία στα νούμερα και η κοπέλα έφτασε 25,6 στις γυναίκες.
0: Κάνεις λάθος ότι είναι. Κάνεις λάθος ότι έφτασε. Έφτασε μέχρι 15% η κοπέλα απέναντι από την μπάλα. Και την μπαλάρα, Γαλλία.
1: Και θέλω να πω τι ωραία που ήταν η Ελένη Φουρέιρα χθες. Δηλαδή πραγματικά ήταν καταπληκτική.
0: Δηλαδή, για να σου καταλάβεις, η Γαλλία έκανε 22, 29, 24, 25, μέσω όρο περίπου 25 και η Φουρέιρα έκανε 15. Μπράβο, ρε η Ελένη. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι.
1: Και τι ωραία συνέντευξη ήταν αυτή. Μπράβο.
0: Είναι και ο Ρόιλος, ο Αναστάσιος επίσης, ένας υπέροχος τύπος. Πάρα πολύ ωραία. Την Ελένη βλέπω ότι είχατε πολύ ανάγκη να τη δείτε. Γιατί εντάξει, τα είπε
1: πρώτη φορά μίλησε για τον Αλμπέρτο, για το παιδί της, για την καταγωγή της. Για όλα, για όλα, για όλα. Υπέροχη συνέντευξη, υπέροχη Ελένη Φουρέιρα, καταπληκτική.
3: Δίλημα θα πούμε τώρα.
1: Ναι, πάμε.
0: Δεν θα πούμε τώρα γιατί έχει πάει πρέπει. Να πάμε σε διαφημίσεις.
3: Κάτσε να πούμε
0: κάτι. Να πέσει αναφορά και αμέσως μετά ένα δίλημα, γιατί πραγματικά ένα δίλημα που αυτό είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα.
3: Το έχει, Γρηγόρη.
0: Ναι, το έχω
3: βέβαια. Το έχω και εγώ έτοιμο όμως.
0: Έτσι, να πούμε κάτι. Ναι, πες αναφορά και αμέσως μετά ένα δίλημα, γιατί πραγματικά ένα δίλημα που αυτό είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα.
3: Το έχει, Γρηγόρη.
0: Ναι, το έχω βέβαια.

0: φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Για τρεις μέρες μείνανε για τον καναπέ των 8.500 ευρώ. Πρέπει να καταλάβετε λίγο το ποσό, έτσι. Είναι 8.500 ευρώ.
2: Πόσο!
1: Μιλάμε ότι είναι 8.500 ευρώ.
2: Έλα!
1: Λοιπόν, μιλάμε σχεδόν 10.000 ευρώ καναπές και coffee table από την Effort Design. Τους ευχαριστούμε τόσο πολύ. Αυτή η εταιρεία πραγματικά σε τελείως κινείται ευρωπαϊκά δεδομένα. Ένας υπέροχος χώρος εκεί στο Περιστέρι που πηγαίνετε, κάνετε ραντεβού μόνοι σας. Σας δείχνουν τα πάντα ηλεκτρονικά ή ό,τι θέλετε. Τους δείχνετε όποια φωτογραφία θέλετε, ό,τι εικόνα θέλετε. Τα κάνουν όλα χειροποίητα. Δεν υπάρχει κόσμος για να σας ενοχλήσει, ούτε κάτι να δείτε εκεί πέρα που να βλέπετε καναπέ και να λέτε κάτι τέτοιο. Τα έχουν όλα ηλεκτρονικά. Σας φτιάχνουν ηλεκτρονικά και αυτό που θέλετε να δείτε μέσα στο χώρο σας, σας τον κάνουν τρισδιάστατο. Βλέπετε τελικά αν σας αρέσει ή όχι, γιατί μπορεί να μην σας αρέσει. Διαλέγετε μέσα σε απίθανα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Ξαναλέω, εσείς που πραγματικά θέλετε να φτιάξετε Effort Design. Έμειναν λοιπόν τρεις μέρες. Την Παρασκευή γίνεται κλήρωση των 8.500 ευρώ. Και εύχομαι πραγματικά να πάει κάπου. Α, τελικά τι έμαθα.
3: Τι έμαθες?
1: Ότι ο καναπές από το Αγρίνιο δεν έχει πάει ακόμα στο Αγρίνιο. Αλλά αυτός που τον πήρε δεν ακούει τόσο καιρό να μου στείλει ένα μήνυμα ότι δεν τον έχει πάρει ακόμα.
3: Γιατί δεν τον έχει πάρει ακόμα?
1: Γιατί περίμενε κάτι εργασίες να κάνει κάτι αυτά, κάτι
4: τέτοιο. Γιατί ήθελε και κάτι άλλο μαζί.
1: Και κάτι άλλο μαζί και κάτι αυτό, έκανε ένα πακέτο, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το άλλο.
3: Ωραία, γιατί δεν μας δίνει φρόσο το τηλέφωνο όταν τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου.
1: Σιγά μην τον πάρω και τηλέφωνο που δεν παίρνει τηλέφωνο αυτό να πω.
3: Καλά, δεν κόμενά σου είναι. Τι είναι αυτό που λες τώρα,
1: ναι, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πολύ.
3: Ερωτικό καυγαδάκι κάνει με τον άνθρωπο.
1: Βεβαίω. Λοιπόν, www.effortdesign.com και την τελευταία φορά που πήγαμε και κάναμε ένα γύρισμα με την Άνση, θέλω να σα πω, υπάρχει ένα βίντεο εκεί πέρα το πόσοι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι έχουν παρέσει. Πάθει πλάκα. Η μισή ελληνική σομπίζ έχει πάρει από το Effort Design πράγματα. Και δόξα τω Θεώ τα παιδιά δεχτήκαν κιόλας να το κινηματογραφήσουν. Δηλαδή η μισή σομπίζ παίρνει από το Effort Design πράγματα. Μπράβο ρε παιδιά, ειλικρινά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε εκεί στο Effort Design. Λοιπόν, τρεις μέρες, μείνανε 69-36-10-10-22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής.
4: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν την εμπειρία Inventor. Η Brickade αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Brickade το
3: Έλα,
4: επόμενο τραγούδι.
3: Και πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
5: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
6: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
5: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο.

0: κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
16: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Να σταμάτα αυτό το πράγμα με τον ήχο τελικά. Έχεις δει, έχεις δει όλου του πλανήτη βίντεο βλέπεις να πούμε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, δίλημα ζωής. 9 λεπτό μετά τις 9, δίλημα ζωής παρακαλώ. Το μήνυμα το στέλνω 4 μέρες πριν από τις αρχές του Ιουλίου. Εύχομαι να είσαστε καλά. Με λένε Σωτηρία και σας έχω ξαναστείλει ένα μήνυμα πριν πολύ πολύ καιρό. Δεν το διαβάσατε. Σου ζητάμε συγγνώμη. Ρε Συνάνση, ρε Συνάνση. Παναγή, σταμάτα το λίγο τώρα αυτό.
1: Ρε, εσύ θα σταματήσεις όλη την ώρα με κατηγορίες.
0: Δεν το είχατε διαβάσει την προηγούμενη φορά. Είναι τελείως άσχετο αυτό που μου συνέβη με πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ που αναλύετε θέματα και καταστάσεις και διλήμματα ζωής. Θα σας πω τι συνέβη. Εγώ δουλεύω 10 χρόνια σε μια εταιρεία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου. Εδώ όμως και 2 χρόνια έχει έρθει ένας διευθυντής στην εταιρεία που πραγματικά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και αυτός παντρεμένος. Δύο παιδιά εγώ. Δύο παιδιά εγώ, δύο αυτός. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ποτέ
1: 10 χρόνια παντρεμένη είναι.
0: 10 χρόνια στο γεντί κουλέ.
2: Και όπως μου λέει ένας κύριος, αν την κάνεις την απιστία, θα την κάνεις ακριβώς με ίδια φάση με σένα.
3: Λοιπόν,
2: εσύ μου τα έχεις πει.
0: Λοιπόν, ξαναλέω. Ότι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι προχθές. Όχι, δεν πηδιώσα το καθόλου. Μέχρι προχθές. Ενώ υπάρχει αυτό το φλερτ που υπήρχε όλα αυτά τα 2 χρόνια, το κρατούσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο.
2: Φτιάξε μας τώρα, τι.
0: Περίμενε, ρε Παναγί, λίγο ρε Ανόητ, περίμενε!
3: Είναι λίγο ακόμα.
0: Εγώ σε αφήνω να μιλήσεις όταν τα εξηγείς τα.
2: Άντε,
3: αυτός είναι έτοιμος, είναι πιτσιρικά, ναι. Είναι έτοιμος τώρα.
0: Λοιπόν, και βρεθήκαμε μέσα στο σανσέρ.
2: Ναι. Τρελάνε με.
0: Κοιταχτήκαμε με αυτόν τον τρόπο που λέει, ας πούμε, σαν να λέγαμε κάτι. Τον αγαπώ τον άντρα μου. Και αυτός αγαπάει τη γυναίκα του. Αυτό είναι το παράξενο. Αλλά ήταν λες και θέλαμε λίγο να νιώσουμε ξανά
2: έφηβοι,
0: να παίξουμε. Ρίξαμε ένα φιλί, ίσως από τα ρότερα φιλιά της ζωής μου. Από εκείνη την ημέρα προσπαθεί ο ένας να μην κοιτάξει τον άλλον στα μάτια.
3: Δεν το έχουν σχολιάσει καθόλου.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Το κέρατο το ρίξαν, οπότε ας το πάνε να
0: σου. Το ρίξαν το κέρατο. Κάτσε ρε Νάνση, περίμενε.
3: Ασανσέρ είναι αίρεση.
0: Κάτσε ρε Νάνση, το ρίξαν το κέρατο δηλαδή.
1: Βέβαια, κέρατο είναι. Πρώτα απ' όλα 2 χρόνια κερατώνουν χωρίς να το έχουν καταλάβει τους συντρόφους τους. Αφού φλερτάρουν μεταξύ τους.
2: Δεν φλερτάρουν.
0: Δεν φλερτάρουν. Υπάρχει αυτό το σπιντριβόλ. Δεν λέει ο ένας τίποτα στον άλλον.
1: Φλερτάρουν. Άρα 2 χρόνια κερατώνουν. Οπότε δεν
0: έχει. Αν νιώθεις δηλαδή ότι και με αυτό το πράγμα είναι κερατώμα.
1: Κέρατο είναι βέβαια. Κέρατο
3: είναι. Σπιντριβόλ ήταν μαζί ήταν.
4: Κάτσε ρε Νάνση
3: που. Τι έκανε τη στέτσα.
1: Ποιο είναι το δίλημά τη.
0: Το δίλημά τη είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω από
3: τώρα,
0: εδώ και πέρα.
3: Να το πάρει κιόλας να τελειώνουμε.
1: Να τελειώνει, ναι, δεν έχει και νόημα. Δε. Σιγά.
0: Σιγά, ρε Νάνση, τόσο άνετη πια. Περίμενε, εσύ δεν καταδικάζετε όλους. Το ίδιο πράγμα, όλοι έχει καταδίκη.
1: Παιδιά, συγγνώμη, όταν 2 χρόνια φλερτάρεις με κάποιον και μετά στο ασανσέρ φιλιέσαι, είναι κέρατο. Καταχάς. Δηλαδή, επειδή δεν έχει πάει σωματικά, το μυαλό σου είναι εκεί.
2: Θα συμφωνήσω με την προλαλή σα, εγώ.
0: Θα συμφωνήσεις.
2: Ναι.
3: Το καλύτερο φίλο τη ζωή του.
2: Ναι.
0: Το καλύτερο φίλο τη ζωή δεν θέλει κανείς να χωρίσει ή οτιδήποτε άλλο.
3: Κάτσε ρε Γρηγόρη, έχεις διαλύσει όλο το στούντιο.
1: Μα πολλά ζευγάρια που ο ένας από τους 2 κερατώνει δεν θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν θέλουν να αφήσουν ασφάλειά τους. Αυτό δεν έχει να λέει. Το κέρατο όμως είναι κέρατο.
2: Η τύπησα τώρα τον κεράτωσε και ντροπή της.
4: Τι λέτε,
2: το ότι ήταν ανήθικο αυτό που έκανε ήταν ανήθικο. Ας το πω.
3: Και αν δεν έχει συνέχεια αυτό, αν. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σας.
1: Εντάξει, όμως κέρατο είναι το φίλο.
2: Βέβαια κέρατο είναι.
1: Χαμουρεύονται μέσα στο σανσέρ.
2: Και τόσο παθιασμένο γλωσσόφιλο.
0: Να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Τι πιστεύετε ότι έγινε τώρα, το δίλημά της είναι ότι. Δεν θέλω να το ξανακάνω, αλλά τον σκέφτομαι.
1: Θέλει τώρα, θέλει.
0: Θέλει.
3: Δεν ήταν.
2: Ρε Γρηγόρη μου,
0: είναι παράξενη φάση.
1: Το έχει κάνει και δεν το έχει καταλάβει πότε έχει γίνει.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
5: Ο Νίκος από τα Γιάννενα είμαι.
0: Ποιος ο?
1: Ο Νίκος.
0: Έλα Νίκο μου, για πες μας λίγο σε παρακαλώ.
5: Πιστεύω ότι αυτό που λέει η Νάνση ισχύει 100%. Ότι 2 χρόνια τους χαιρετώνουν.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, το φλέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι 9 στους 10 άντρες εκεί πέρα έξω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις γυναίκες, μιλάω για τους άντρες όμως που είναι και φλερτάρουν όλοι. Άρα όλοι κερατώνουν τις γυναίκες
1: ναι.
0: Τους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν υπάρχει ζευγάρι εκεί έξω. Ένας, δύο δεν φλερτάρουν.
2: Ρε παιδιά, μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι, το φλερτ δεν είναι απιστία προφανώς, αλλά το γλωσσόφυλλο είναι.
5: Ναι.
2: Και εδώ δεν είναι ένα φλερτ ότι είδα μια ωραία γυναίκα.
1: Φλερτ,
2: ένα
1: λεπτό. Παιδιά.
2: Αυτό πάω να πω. Δεν είναι ότι είδα μια ωραία γυναίκα και λέω α, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Εδώ σου λέω ότι δύο χρόνια υπάρχει κάτι στον αέρα.
1: Είναι στο γραφείο κάθε αυτό. Μέρα μαζί τώρα. Τι, αυτό είναι κέρατο.
0: Δεν θέλει να συνεχίσει όμως, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο.
2: Τι δεν θέλει, άμα δεν ήθελε δεν θα τον εγλωσσοφιλούσε και μέσα στη σανσέρ.
0: Εντάξει ρε φίλε, άσε τώρα. Συνέβη, ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο, βαλέτο.
2: Ο αναμάρτητος αμάρτησε όμως.
1: Εμείς δεν λέμε ότι, δεν την κρίνουμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι απλά δεν θέλει τον άντρα.
2: Και να την κρίνουμε, ανήθικη είναι έτσι δηλαδή.
5: Εγώ πιστεύω είχε ακούσει το τραγούδι του Βαλάτη σαν σανσέρ που συναντιόμαστε και...
0: Όχι καθόλου παιδιά, καθόλου, απλά φιληθήκαν τα παιδιά.
4: Σιγά τι έγινε να φιληθώσαν.
2: Μπράβο, ελπίζω να κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, εντάξει, απλά
2: είναι φιλίδωσαν. Ωραία, και το επόμενο στάδιο θα πει, εντάξει, απλά τον άρπαξα λίγο. Τι, δεν βαριέσαι.
5: Ακριβώς.
2: Τι έγινε, παιδιά, ο αναμάρτης πρώτος τελείω, δεν τον άρπαξα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι τον άρπαξα, αυτό μου έρχεται και πετάω πράγματα.
0: Είστε πολύ αυστηροί, έτσι, πάρα πολύ αυστηροί.
2: Γρηγόρη μου, δεν είμαστε αυστηροί, είμαστε αντικειμενικοί. Τον εκεράτωσε.
1: Εγώ, παιδιά, αν φιλιόμουν με κάποιον σε σανσέρ που δύο χρόνια έπαιζα μαζί του φλέρταρα, σημαίνει ότι θα τον ήθελα. Σημαίνει ότι τον ήθελα τόσο καιρό.
4: Δηλαδή... Τον θέλει, αλλά αγαπάει και τη γυναίκα του.
1: Ρε παιδί άντρα, μου, τον άντρα μου μπορεί όντως να τον αγαπάω και να τον βλέπω πια όχι ερωτικά.
0: Να του το πεις. Δεν σε βλέπω πια ερωτικά.
3: Είναι
0: να του το πεις.
3: Τίμιο αυτό.
0: Εσύ θεωρείς ότι είσαι τίμια. Και πιστεύω ότι σε
1: τίμια. Παιδί μου, σου λέω ότι αν
0: και
1: εγώ.
0: Αυτό που λέω.
1: Αν δύο χρόνια.
0: Όχι, θέλω να το πω αυτό στον κόσμο. Ότι... Όχι, να το πω.
3: Ισχύει,
0: όχι, να το πω δημοσίως. Πιστεύω και το πιστεύω ότι είναι τίμια.
1: Ναι, αν δύο χρόνια. Αν λοιπόν εγώ. Έτσι
0: αν λοιπόν εσύ ποτέ, έτσι όπως σε ξέρω, κάνεις παίξεις ποτέ ή πιάσεις ότι παίζεις.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ δεν φαινομολογίζομαι ότι είμαι τόσο τίμιος. Καταλαβες. Εγώ δηλαδή έχω μια προϊστορία από αυτό.
2: Τι λες, βρε, ανόητε. Τι λες τη γυναίκα. Κατάλαβες μπορεί τι σου λέει. Ότι εγώ δεν είμαι τίμιος, οπότε και να σε κερατώσω μη μιλήσεις. Εσύ όμως που το παίζεις τίμια. Άμα με κερατώσεις θα μιλήσω.
1: Θέλω να σου πω ότι συνήθως ζηλεύουν αυτοί που κερατώνουν.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν ζηλεύω.
5: Ναι,
3: το λέγαμε και χθες αυτό.
1: Δεν ζηλεύω.
0: Δεν ζηλεύεις
2: καθόλου.
0: Τίποτα.
2: Δεν ζηλεύω πια.
0: Κάνετε λάθος.
2: Ναι, παιδί μου, ξέρουμε. Όχι, κάνουμε λάθος. Άσε μας, θα κάνουμε λάθος.
3: Άσε μας, δεν με
0: βλακίζεις. Στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε μεγάλη μπουκιά φάε Παναγή για σένα. Μεγάλο λόγο μην πεις.
1: Τι μα δεν είπα εγώ.
2: Δεν είπα κάτι.
0: Δεν είπες, αλλά έφαγες μεγάλη μπουκιά. Προηγουμένως.
2: Ποιος το λέει.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω.
2: Όχι, χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Παίζει ρόλο και ποιος το λέει.
3: Ο Ανδριόπουλος.
0: Αλήθεια, θα κρίνουμε τώρα και τους ακροατές.
2: Ναι.
1: Κανένας.
2: Κύριε, γιατί μας κρίνουνε.
0: Γιατί έχεις δημόσιο λόγο. Και αφού έχεις δημόσιο λόγο, θα κριθείς, κύριε.
1: Λοιπόν,
0: ο άλλος δεν έχει
2: δημόσιο λόγο. Δεν είπα κάτι.
0: Δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να λες ότι τους κατέβεις στο κεφάλι και να μην θες να σε κρίνουν.
2: Γρηγόρη μου, η απιστία είναι ανήθικη. Είναι ανήθικο αυτό που έκανε.
0: Όχι. Όχι.
3: Γεια σας.
5: Εγώ πιστεύω ότι.
2: Καθίστε, κύριε μου, δύο λεπτά. Μας έχετε διακόψει 10 φορές.
1: Ναι, Βερονίκο. Εγώ πιστεύω.
3: Παίρνει από Γιάννενα, υπεραστικό.
1: Πάντως, αν εγώ έμπαινα στη διαδικασία να χαμουρευτώ με κάποιον στο σανσέρ, σημαίνει ότι θα ήθελα και το υπόλοιπο.
0: Ποιος ερώτησε εσένα, Νίκο, και πας να μεταχθείς.
2: Εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω. Και τι είχαμε, τι πιστεύεις.
0: Πίστευε και μία ερεύνα.
5: Πίστευε και μία ερεύνα.
0: Παιδιά, πες, Νίκο.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι αν είχαν μείνει στο φλερτ, όλοι μπορεί να φλερτάρουν, νιώσουν ωραία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
5: Από εκεί και πέρα.
2: Ξέρετε τι βγαίνετε. Να τώρα, εγώ γι' αυτό δεν θέλω. Βγαίνετε και λέτε ξενέρωτα πράγματα.
0: Τι θες να πει,
2: να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Γιατί είναι να διαφημισώνει και καλά για να κάνει εσύ.
2: Νούμερα.
0: Λοιπόν, ναι. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά.
5: Να πω και λίγο κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ χθες που την Άντση ξαναπήρα και έκανε ένα δώρο στην κόρη μου που είχε γενέθλια.
1: Τώρα μιλήσαμε με την ελευθερία σου.
5: Ναι, γιατί με ζάλισε κιόλας. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή είχαμε και ένα τρακάρισμα και ήταν λίγο δύσκολα τα γενέθλια. Και όταν της είπα ότι σε έκανα ένα δώρο, ένιωσε πολύ όμορφα και
0: είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ήτανε μόνο ηλικίες οι ζημιές τουλάχιστον αυτό.
1: Όλα καλά ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου, φιλιά πολλά, πάντα να είστε γεροί.
1: Τώρα πήραν και από το Five Fashion, πήραν το τηλέφωνο της ελευθερίας, θα επικοινωνήσουν μαζί της για να πάρει το δώρο της.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Νίκο. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, ρε παιδιά, να δούμε τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ένα φιλί στο ασανσέρ είναι απάτη
2: ουσιαστικά.
0: Και αν δεν κάνεις κάτι άλλο. 2-11-7 Νίκο, το άνοιξε το. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πείτε μας εσείς την άποψή σας.
6: Εγώ πήγα να παίξω, ρε παιδιά.
4: Δεν έχουμε τώρα
0: παιχνίδι. Δεν έχουμε παιχνίδι. Θα σας πω, έχουμε beat the bomb λίγο αργότερα για την κυρία.
4: Το
0: κλείσει, το κλείσει τη γυναίκα. Συγγνώμη, να ξαναπάρετε όταν παίξουμε beat the bomb. Παιδιά, για το δίλημα. Έχουμε κάτι. Ποια είναι η απόφαση. Καλημέρα.
7: Σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
7: Παιδιά, τώρα η τύπισσα είναι αλλού και δεν το ξέρει.
0: Να, είναι αλλού, ε.
7: Είναι αλλού, ξεκάθαρα, θέλει πάρα πολύ και...
8: Θέλει αυτή.
7: Όλο
0: μα δεν το προχωρήσανε, δεν κάνανε ένα φιλί, δώσανε.
7: Δεν έχει σχέση, καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη αυτό. Ναι. Καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη. Θα το έκανε αυτό ο άντρας μου. Θα πάθανε και...
8: Τι πάθανε,
2: έφραγμα.
8: Τι αναρρόφηση ήταν αυτή.
7: Έφραγμα, είναι και ο άλλος παντρεμένος, είναι και αυτή.
8: Να το πάλι.
2: Μα δεν είναι, πέστε μου τώρα εσείς.
7: Καλέ, μπουρλότο θέλουν εκεί δύο.
0: Και ένα φιλί, ε.
7: Το ένα φιλί είναι η καταπίεση. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλουμε και δεν το ξέρουμε.
8: Δηλαδή, αν δεν δίναν το φιλί, το φλερτ δεν μας ενοχλεί.
7: Εννοείται ότι μας ενοχλεί.
8: Α, μας ενοχλεί και το φλερτ. Θα καταδικάσουμε και το φλερτ.
1: Δύο χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να εκτονωθεί.
7: Ακριβώς.
1: Και σίγουρα αυτό θα εκτονωθεί από τη μεριά της γυναίκας. Αν έδωσε φιλί, σίγουρα θα εκτονωθεί στο κρεβάτι.
8: Από τη μεριά της γυναίκας, λέει Γρηγόρη.
1: Ναι, παιδιά, μα.
7: Ξεκάθαρα, έχουν παιδιά.
1: Η γυναίκα, επειδή σκέφτεται πιο πολύ. Ερωτεύεται η γυναίκα. Εάν ακριβώς δώσει και παθιασμένο φιλί και το γουστάρει και πάρα πολύ, σίγουρα θα καταλήξει σε κρεβάτι.
7: Ακριβώς. Καταρχήν, πρέπει να το παραδεχτεί στον εαυτό της ότι τον θέλει, γιατί τον θέλει. Δεύτερη φάση, συγγνώμη που γελάω. Ότι, ότι είμαι ξετσίποτη.
0: Ξετσίποτη!
2: Μα είναι ξετσίποτη.
0: Ξετσίποτη!
1: Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκε. Εγώ τον έρωτα το δικαιολογώ.
7: Όχι όταν κοροϊδεύεις όμως.
1: Εντάξει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω μετά αν συνεχιστεί, πώς θα εξελιχθεί, αλλά μπορεί να τον ερωτεύτηκε. Εγώ το δικαιολογώ.
0: Δεν θα συνεχιστεί. Ένα φιλί έμεινε μόνο. Στο φιλί θα μείνουνε. Και άμα σου έλεγε ο άντρας ότι έμεινε μόνο στο φιλί και δεν ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.
1: Εντάξει τώρα.
7: Αιωνία η μνήμη,
3: ξέρετε. Είναι μοβόρα.
0: Μάλιστα.
7: Δεν υπάρχει.
2: Δηλαδή να υποθέσω δεν θα σκεφτώσουν να το συγχωρέσει.
7: Όχι. Και στο παρελθόν που έχω συγχωρέσει
0: κάποιον, με χώρισαν.
7: Ακριβώς. Το έχω μετανιώσει.
0: Σου έχει συμβεί εσένα?
7: Μου έχει συμβεί να είμαι ο κερατός.
0: Ο θήτης, η θήτης.
7: Το θύμα ήμουν.
0: Α, το θύμα.
7: Βέβαια, και έχω συγχωρήσει τέρατο και αν το κάνεις μία φορά το ξανακάνεις.
8: Το ξανάκανε.
7: Το ξανάκανε. Και το θέμα είναι ότι ο κερατάς τα μαθαίνει τελευταίος, παιδιά, αλλά τα μαθαίνει στο τέλος.
0: Τώρα να σου πω κάτι όμως, είναι αυτό που έλεγα πριν. Στο τέλος, επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου εμφανίζονται όλο κάτι τύποι, να ξέρεις, εγώ τον έβλεπα ή την έβλεπα να κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μα άμα θες να μου πεις κάτι, πες μου την περίοδο που είμαι στη σχέση. Άμα χωρίσω και μετά από 4 μήνες εμφανιστείς, δηλαδή αν εγώ ζούσα 30 χρόνια με έναν άνθρωπο και με κορόιδευε, δηλαδή θα ερχόσουν μετά από 30 χρόνια να μου πεις ότι κάποτε την απαντούσα. Άρα σημαίνει ότι είσαι κακός, συγγνώμη λίγο, και όλη αυτή η συγγνώμη που θα βρίσω τώρα. Συγγνώμη λίγο που θα βρίσω, και τότε γιατί ανακατεύεσαι μετά. Τι λες ρε Παναγία,
2: τα έχει τελειώσει.
0: Αλήθεια, έχεις τελειώσει και κάνεις τον όνομα νιώθει. Γιατί εκεί πετάγεται, συγγνώμη λίγο, πετάγεται ο καθένας και λέω τι μαλακία θέλεις. Εμένα όποιος έρθει μετά και μου πει, ας πούμε, λέω αν χώριζα ποτέ με την Άνση και μου έλεγε η Άνση, ξέρεις τι, την είχα δει κάποτε, ούτε κατά διάνοια θα τον πάρω.
2: Άκουσε με
0: λίγο. Άκουσε με και
7: εσύ μετά. Δεν
2: ναι, αλλά είναι βαρύ το φορτίο να το σηκώσει για να πας να διαλύσει ένα ζευγάρι. Γιατί λες, αν κάνω λάθος, γιατί να μπω στη διαδικασία.
7: Όχι, όταν είναι οι άλλοι που όταν αυτοί που το γνωρίζουν είναι δικοί σου άνθρωποι, πρέπει να έρθουν και να σου ανοίξουν τα μάτια.
0: Παναγία, κάτσε να σου πω τώρα. Πέσουμε χτύπα ξύλο ότι χώριζε με την Ελένη.
2: Ναι.
0: Ξέρεις ότι μπορούσαν να βγουν 10 τύποι από εδώ. Μάμα χώριζε. Και είναι εδώ στην Έλα, μωρέ, τον βλέπαμε εμείς. Ναι. Ήταν και όλο με κάτι βιντεάκι.
7: Δεν ξέρω κάτι κόμμα.
0: Το παίζουν όλοι. Το παίζουν όλοι ότι κάτι ξέρανε. Ότι σε βλέπανε σε ένα τύπο να λέω περπάτη. Κατάλαβε στενό. Ό,τι μαλακία, συγγνώμη για τη φράση. Που κατέβει, τότε λέει ο καθένα ό,τι να είναι.
2: Φοβάσαι που έχει κάποιο και πει κάτι στην Άνση. Δεν έχω καταλάβει.
0: Πότε τώρα.
7: Εγώ πιστεύω ότι τη ζηλεύει πολύ την Άνση, το Γρηγόρη, παιδιά.
2: Τη ζηλεύει πολύ, μα έχεις δίκιο. Τη ζηλεύει, απλά δεν το παραδέχεται.
0: Κάνετε λάθος, δεν ζηλεύω πια καθόλου. Δεν ζηλεύω σε αυτό το σημείο να κάθομαι να κυνηγάω πράγματα και καταστάσεις. Αν θέλει να κάνει κάτι, ας κάνει. Μου έχει μείνει πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
8: Ναι.
0: Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
1: Ναι, παιδιά,
7: ναι.
0: Τι, γιατί.
8: Πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
0: Βέβαια, πολύ λίγη ζωή έχει μείνει. Το 1/3 της ζωής μου έχει μείνει, το καταλαβαίνετε ότι τα πέρασα τα 2/3. Είμαι πάνω από 50. Άκου, αγαπημένη μου κοπέλα, άκου. Αν πούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75, τον έχω περάσει τα 52. Μου έχουν μείνει περίπου 23 καλοκαίρια. Δεν μπορώ αυτά τα 23 καλοκαίρια, αν φτάσω και μέχρι εκεί, να τα περάσω κινητικά. κυνηγώντας και ζηλεύοντας. Αν θέλει οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλει ας κάνει ο καθένας, αν μπορεί να σεβαστεί, καλώς και εγώ να σεβαστώ. Αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το έκανα όταν ήμουν 18, 20, 25, 26. Πάντα δηλαδή ένιωθα. Τώρα δεν με πειράζει. Αυτό έλειπε τώρα να μεγαλώνουμε και να μην καταλαβαίνουμε. Αν ο καθένας άνθρωπος είναι να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Να είναι καλά. Να είναι καλά και στην ευχή του Θεού. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν θα πεθάνουμε.
3: Τελειώσαμε.
0: Και, πριν, και λίγο πριν πεθάνουμε, λέμε γιατί ζήσαμε έτσι. Ε, μα άλλαξε τη ζωή σου όταν μπορείς.
7: Τελειώσαμε. Πάντως, παιδιά, εγώ σας κλείνω. Σας λέω.
0: Εκκλείσε και εσύ, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα την ώρα που πήρε.
7: Θα μας
8: κοπέλα μας βαρέθηκε.
0: Μας βαρέθηκες κι εσύ.
8: Γιατί κλείνεις.
0: Εσύ γιατί κλείνεις, σοβαρά τώρα, μας προσβάλλει αυτό.
1: Μας λείψετε πάρα πολύ, το κορίτσι.
7: Την είπα σε διάτροπη, πάω για δουλειά τώρα.
0: Δώσε ένα δώρο, Παναγιώτη.
8: Το βλέπεις από μέσα.
0: Δεν το λέει.
8: Είσαι καλά τώρα. Κάτσε με κάνα πελατάκι. Έχεις πάρει δώρο.
7: Όχι, δεν έχω πάρει.
2: Ποτέ τίποτα.
7: Ποτέ τίποτα.
1: Τι δώρο θέλεις.
2: Τι δώρο θες.
7: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα μπλα μπλα αν θέλετε, λόγω της μικρής μου.
2: Βεβαίως και θέλουμε, εννοείται, γιατί τα αγαπάμε κι εμείς. Λοιπόν, μία δωρεάν επιταγή, μπλα μπλα toys. Θα μπει στο blablatoys.gr, θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματά τους να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλε μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
7: Εννοείται, καλό καλοκαίρι.
2: Φιλάκια, φιλάκια.

0: Θέλω σας παρακαλώ να... Συγγνώμη λίγο, καλοκαίρι στην καρδιά μου λέγεται αυτό το τραγούδι, από τον...
1: Από
0: το Σανάμπα. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση και θα παρακαλούσα όλοι σας, αν μπορείτε να μας απαντήσετε και αν δεν βγάζουμε και τηλέφωνο στον αέρα. Το τραγούδι που ακούτε είναι AI. Δηλαδή το δημιούργησε ένας άνθρωπος, έχει την άδειά του, λέει παίζεται και στο...
1: που παίζεται, είναι στο Spotify.
0: Είναι στο Spotify.
1: Κυκλοφορημένο.
0: Ουσιαστικά όταν δημιουργείς ένα τραγούδι στο AI, παίρνεις και τα δικαιώματά του, έτσι δεν είναι? Έχεις πλέον τα δικαιώματά του, τα πάντα, το κατασκεύασε. Θέλω να μου πείτε, πόσο ηθικό είναι πλέον, και αν είναι ηθικό και αν υπάρχει ζήτημα ηθικής, το να ακούγονται τραγούδια AI στο ραδιόφωνο, όταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες προσπαθούν να γράψουν και προσπαθούμε να αντισταθούμε λίγο σε αυτή τη λέλαπα του AI, που σε ένα λεπτό μπορεί να σου γράψει ένα τραγούδι, να σου βάλει φωνή, να στο κάνει τέλειο, και κάποιοι άλλοι παιδεύονται πάρα πολύ καιρό. Είσαστε υπέρ του να ακούγονται τραγούδια στο ραδιόφωνο AI, ή πιστεύετε ότι δεν πρέπει να βάζουμε? Νομίζω ότι είναι το πρώτο ή το δεύτερο τραγούδι AI που βάζουμε εμείς στον αέρα. Ήταν η Νάνση που το ακούγεται πάρα πολύ. Νάνση, αυτό είπες, ότι ακούγεται,
2: ναι, στο... ναι.
0: Ακούγεται πάρα πολύ στο TikTok. Αν δηλαδή ακούγονται.
3: Είναι πάρα πολύ το τραγούδι, έτσι.
0: Μια χαρά τραγούδι είναι. Πολύ
2: ο Γιώργος μου έλεγε ότι δεν έχει κανένα λάθος.
0: Δεν έχει κανένα λάθος. Τι εννοείς, Γιώργο?
1: Δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν έχει ούτε ανάσες ούτε τίποτα. Είναι
0: τέλειο.
1: Κάνει μάλλον το τσιπάκι.
0: Λοιπόν, ηθικά, πιστεύετε ότι πρέπει να βάζουμε έναν υπολογιστή που φτιάχνει ένα τραγούδι στον αέρα, ή αυτή τη στιγμή προσβάλλουμε, μέσα εισαγωγικά το λέω γιατί κάνουμε συζήτηση, και κάνουμε κακό σε εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να δημιουργήσουν μουσική και σε εκατομμύρια τραγουδιστές που προσπαθούν να βγάλουν τραγούδια?
2: Εγώ νομίζω πάντως ότι είναι αναπόφευκτο.
0: Εσύ θεωρείς ότι είναι αναπόφευκτο? Εγώ θεωρώ ότι θα ήθελα να αντισταθώ.
3: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήθελα να το ξανακούσω. Δεν θα ήθελα στην εκπομπή μας, και θα ήθελα να κάνετε μια. Θα κάνουμε μια ψηφοφορία. Σοβαρά το λέω. Αν ψηφίσετε ό,τι θέλετε, θα.
3: Εγώ πάλι θεωρώ ότι το AI και η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα είναι μέσα στη ζωή μας, όπως κάθε πράγμα και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εγώ
3: και το
0: ξαναλέω
3: AI.
0: Κάτι, Παναγή, ναι, συγκεκριμένο. Όχι, σε διακόπτω εγώ, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Δεν σου είπα να ρωτήσω το AI. Αν έβγαλε σπίριστα αυτή, τι μπορεί να είναι?
3: Α, άλλο μπορείς να
0: απομονώσεις. Μιλάω για τη μουσική. Αυτή τη στιγμή και για τον τραγουδιστή.
3: Το AI υπάρχει και θα υπάρχει παντού. Αύριο μεθαύριο θα έρθει και στην ιατρική, θα έρθει και στη μουσική, θα έρθει και, και παντού. Σε όλα. Δεν μπορείς να πεις ναι, το θέλω,
0: αλήθεια,
3: αλλά.
0: Αλήθεια. Δηλαδή, άρα θα κάθομαι να φτιάχνω σε ένα λεπτό ένα τραγούδι και άλλοι θα παιδεύονται. Άρα
3: άμα
0: θα κάνεις επίθεση
3: στου ίδιου.
2: Μα αυτή τη λογική, ανέβασες και εσύ μια φωτογραφία που είναι φτιαγμένη από AI.
3: Γιατί πήρες τη δουλειά από έναν σκητσογράφο.
0: Ποια φωτογραφία
2: είναι αυτή?
3: Αυτή που είναι ένα σκίτσο σου.
0: Ποιο σκίτσο, παιδί μου?
2: Αυτό το. Ναι, AI είναι.
0: Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα?
3: Δεν πλήρωσε το σκητσογράφο.
0: Τι εννοεί ότι
1: πλήρωσε? Κάτσε, Γρηγόρη, μα
2: είναι παντού.
3: Είναι
2: παντού.
3: Είναι παντού.
2: Είναι παντού.
3: Είναι παντού. Οπότε, από τη στιγμή λοιπόν που το δεχόμαστε να μπει στη ζωή μα το AI.
0: Πού ξέρω όμω ότι είναι AI και δεν είναι από σκητσογράφο αυτό που
2: λέμε? Δεν είναι από σκητσογράφο.
3: Θα φαίνονταν η διαφορά.
2: Όπω δείχνουμε στην τηλεόραση και βιντεάκια που φτιάχναμε με τον Νίκο και με σένα και με τον Διονύση που ήταν AI.
0: Άρα,
3: λοιπόν, εγώ αυτό για να
2: αποκλείει τη δουλειά κάποιου
3: μοντέλου. Για να ολοκληρώσω ότι από τη στιγμή που έχουμε δεχτεί να μπει στη ζωή μα το AI και από τη στιγμή που το αποτέλεσμα μου αρέσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Άρα το δεχόμαστε.
1: Μιλώντας όμως για τη μουσική, ναι, και τις τέχνες γενικότερα, που θα επηρεάσει και την τηλεόραση αυτό και όλες.
2: Ήδη έχει επηρεάσει κινηματογράφο, σεναριογράφου, σκηνοθεσία, τα πάντα.
1: Στη στιγμή που στην Ελλάδα θα ανοίξει το Rex του χρόνου, ξέρω, λέω ένα όνομα ενός γνωστού μαγαζιού, που θα είναι ο Νότης Φακενάκης ολόγραμμα. Έτσι, θα κλείνει το πρόγραμμα ο Στέλιος Καζαντζίδης. Θα ξεκινάει στο πρώτο πρόγραμμα ο Τζον Τραβόλτα. Θα κάνει με ένα πέρασμα και Μαντόνα και θα είναι ολογράμματα.
0: Συμφωνώ.
1: Και θέλω να δω αν θα είναι γεμάτο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο αυτό το μάγαζι.
3: Φυσικά και θα είναι γεμάτο.
0: Άρα λοιπόν, η συζήτηση που κάνουμε είναι.
2: Να πω κάτι. Όταν είχαμε πάει το 19, στο Las Vegas, πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, είδαμε σε ολόγραμμα το Michael Jackson.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα έχει και ρίαλ αντίδραση εκεί.
2: Μα χώρευε. Αυτό που είδαμε εμείς δεν ήταν κανονικό σοου. Και ήταν γεμάτο το θέατρο.
1: Θα πετάς ψηφιακά λουλούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα πίνουν όλοι Virgin
0: Mojito. Νίκο, επειδή δεν μιλάς εσύ. Άρα, δεχόμαστε πλέον ότι θα παίζουμε στην εκπομπή τραγούδια από AI?
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια στο λέω. Αν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Αν μου αρέσει το αποτέλεσμα.
0: Που δουλεύει με τη μουσική ήδη έχει πρόβλημα.
3: Έχουν και εκείνοι το χώρο τους. Δεν είναι ότι
2: εγώ πιστεύω ότι όπως βγαίνει.
1: Παιδιά, η μουσική τελείωσε εδώ και πολλά χρόνια.
2: Θα μπορούσε αυτό το τραγούδι να το πήγε κάποια τραγουδίστρια.
0: Γιατί... Πάρα πολλοί ειδικοί άνθρωποι του τραγουδιού, δηλαδή μουσικοσυνθέτες και όλα αυτά, καταλαβαίνουν σε ένα δευτερόλεπτο αν είναι AI ή όχι.
1: Κάναμε πολύ εύκολη τη μουσική για πολύ κόσμο. Έγινε πολύ εύκολο πλέον.
0: Δηλαδή...
1: Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, ούτε το πώς θα είναι. Το βλέπα από παλιά στα στούντιο. Ούτε η άρθρωση του τραγουδιστή, ούτε το παίξιμο των καλλιτεχνών. Άρχισε να γίνεται όλο ψηφιακό. Πατούσες ένα κουμπί και αφαιρούσες τους κρουστούς, τους ντράμερ. Τα πάντα γίνανε πάρα πολύ εύκολα. Με το πάτημα ενός κουμπιού αφαιρέθηκε η ψυχούλα από τη μουσική. Αυτό το πράγμα που ακούω για μένα δεν έχει ψυχούλα.
0: Δεν έχει ψυχούλα γιατί ξέρεις ότι
1: είναι
0: AI.
1: Είναι μια εύκολη μελωδία.
2: Οι καλλιτέχνες που πάνε στα στούντιο και γράφουν δεν τα περνάνε μετά από τεχνική επεξεργασία? Από το tune δεν τα περνάνε για να ακούγεται άρτιο.
3: Άρα, άμα ακούσει καλλιτέχνη στο στούντιο να τρέχει, κάπω έτσι και το αποτέλεσμα να βγαίνει άρτιο.
0: Να μιλήσουμε. Άρα, νιώθετε ότι είμαστε ανίκανοι σαν ανθρώπινο γένος να αντισταθούμε έστω σε 10 πράγματα, αν λέγαμε ότι στις τέχνες.
3: Μα δεν είναι άδικο να πεις θα αντισταθώ στα 2 και δεν θα αντισταθώ στα 3.
0: Θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Αυτό το λέω. Ας πούμε κάτι σούπερ μάρκετ τώρα, μου είπανε ότι δεν έχουν ταμεία.
2: Ναι.
0: Και ότι πηγαίνεις και το κάνεις ηλεκτρονικά. Και μεγάλα καταστήματα ρούχων. Και λέω εγώ. Βέβαια, σαν Ελλάδα δεν περιμένω πολλά από εμάς, δυστυχώς, γιατί σου είπα, μιλάνε τάχα για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Αφού υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ τόσο μεγάλη, γιατί δεν αντισταθήκαμε να μην αγοράσουμε τα προϊόντα τα ακριβά? Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν θέλετε να κάνουμε και μια πολύ σοβαρή συζήτηση, έτσι, γιατί ψυχαγωγική εκπομπή είμαστε, ξέρετε ότι αποφεύγουμε τα σοβαρά για δικούς μας λόγους, αλλά να μιλήσουμε πολύ σοβαρά. Γιατί δεν σταματάτε να παίρνετε αυτά τα πράγματα που σας φαίνονται πολύ ακριβά? Γιατί δεν είπαμε όλοι μαζί, σταματήστε να παίρνετε αυτό το απορρυπαντικό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το αναψυκτικό, σταματήστε να παίρνετε αυτό το ψωμί, αυτό το έτσι, γιατί έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δεν θα το πάρει κανείς ένα μήνα. Και θα δείτε σε ένα μήνα πόσο θα πέσουν όλα. Όλα θα πέφτανε. Και μην μου πείτε, και τι θα πάρουμε, Γρηγόρη? Αχ, το παιδί μου δεν γίνεται, μόνο αυτό τρώει. Αχ, ο άντρας μου δεν γίνεται. Άμα δεν φάει αυτό το βράδυ, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όλες αυτές οι ανόητες απαντήσεις που μας κάνουν βέβαια πάρα πολλές φορές να μην μπορούμε να σταθούμε όλοι μαζί μαζικά και να ρίξουμε ακόμα και τις τιμές. Άνετα τις ρίχναμε τις τιμές. Σε ένα μήνα θα ήταν η πιο πώς το λένε, χώρα με τις λιγότερες τιμές. Γιατί είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε 80, ούτε 130, ούτε 150 που είναι άλλες χώρες. 10 εκατομμύρια είμαστε. Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, αλλά δεν έχουμε τη μάθη έτσι. Άρα λοιπόν λέω, η αντίσταση είναι παντού, από ένα σούπερ μάρκετ. Γιατί μην πας ποτέ, ποτέ μην πάει κανένα στο ταμείο που είναι ηλεκτρονικό. Μην πας ποτέ στο ταμείο που πηγαίνεις τα ρούχα και τα πληρώνεις μόνος σου. Ποτέ. Θα περιμένεις στο ταμείο που θα είναι η κυρία. Για να δείξεις στον κάθε επιχειρηματία ότι εμείς, αγόρι μου, δεν το επικροτούμε αυτό, διότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Το έκανε ποτέ κανένας? Δεν το έκανε. Άρα, ό,τι και να γίνει στο μέλλον, εμείς το κάναμε. Δεν καταφέραμε να αντισταθούμε. Και ενώ μπορούσαμε.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξουδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Τα
8: ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
15: Go, go, go, go!
16: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
20: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajet.
20: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
21: Για πότε είναι αυτά?
20: Για σήμερα.
21: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε.
20: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
22: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλοκαιράκι.
26: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
27: Έλα παιδιά, μην κοιτάτε, ρολογάκια, πάρτε. Είναι αυτόματα ημερομηνία ημέρα. Κάνουν ντους μπιντέ και τοπική χαλάρωση. Φιλάρα, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει και απορροφητήρα να πούμε. Είναι κατευθείαν από την Ιαπωνία κινέζικο, έχει 50 ρουμπίνια. Το φορά στο δεξί χέρι και για κόσμημα. Έλα ρε φιλαρά, μην το κοιτά, χερικό θα κάνει. Μάνα ορφανή και πατέρα ισοβίτη, έχω ψυχικό κάνει.
28: Δεν μου λέτε ρε φίλε, μήπως είναι λαθρέο.
27: Μην το ξαναπεί και δυσφημίζει το κατάστημα, έτσι σου είπα. Είναι κατευθείαν την αντιπροσωπεία. 3 χρόνια αναστολή έχει. Μαζί με αυτό θα σου δώσω και ένα καπάκι μήλα.
28: Εγγύηση έχει.
27: Σου είπα 3 χρόνια εγγύηση και ένα από μένα 4. Εν τω μεταξύ θα έχω απολυθεί, αλλά δεν πειράζει. Η εγγύηση ισχύει.
28: Δηλαδή δεν χάνει.
27: Όχι ρε φίλε, τι να χάσει, ούτε μια ώρα το λεπτό δεν χάνει. Με αυτό χρόνο μετρήσανε τους Ολυμπιακούς της Αγία Βαρβάρας.
28: Άσε, δεν γουστάρα, δεν θέλω ρολόγια.
27: Δεν θες ρολόι, να σου δώσω αυτό το τραζιστοράκι. Παγκοσμίου συλλήψεως, όλα τα συλλαμβάνει. Έβερτα, Αντριανόπουλο.
28: Κούβελα.
27: Τον Κούβελα προλάβαν και το συλλάβανε άλλοι. Θα το πάρει.
28: Δεν θέλει.
27: Έλα ρε παιδιά, μην κοιτάτε. Κάντε χέρι, κογιά, διαλέξτε.
29: Δεν μου λες, φιλάρα.
27: Έλα.
29: Εκτός από αυτά, τι άλλο έχεις?
27: Έχω κόψει.

0: Ρε, πώς περνάει ο καιρός. 1η Ιουλίου, κυρίες και κύριοι. Κυριολεκτικά, μόλις τέλειωσε το εξάμηνο το πρώτο και μπαίνουμε στο εξάμηνο το δεύτερο του 2026. Αυτό σημαίνει αντίστροφη μέτρηση και για το καλοκαίρι,
1: για
0: αφού ουσιαστικά και για την πρωτοχρονιά.
1: Κάτσε, ρε, Γρηγόρη μου, περίμενε αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι. Ο δεύτερος μήνας μπήκε σήμερα.
0: Τρεις είναι όλοι.
2: Τρεις είναι όλοι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά που σας περιμένει έτσι τους πρωινούς από τις 7 η ώρα, αλλά και τώρα λίγο αργότερα. Έτσι κι αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το πάρκινγκ που έχει εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα τεράστιο πάρκινγκ το Οπερά για να σταματήσετε να πάρετε τον καφέ σας, να φάτε απίθανα πρωινά που έχουν δημιουργήσει εκεί πέρα τα παιδιά για εσάς και όλα αυτά τα γλυκά, τα viral fruit που γίνεται πραγματικά χαμός, γιατί καταφέρανε να φτιάξουν φάμιλα του εξωτερικού, γιατί από εκεί ξεκίνησε η μόδα και έχουν πάθει όλη πλάκα εκεί με τον Αλέξανδρο και την παρέα του, αλλά και βέβαια άλλα γλυκά που έχει δημιουργήσει μοναδικά. Ρωτήστε τι κάνουν κάθε φορά και τα παγωτά τους που είναι συγκλονιστικά και είναι, φτιάχνονται όλα εκεί μπροστά στα μάτια σας. Θα δείτε ότι το εργαστήριο με το είναι ένα τζάμι. Ένα τζάμι που φαίνεται και πόσο καθαρό είναι. Θα δείτε την καθαριότητα καταρχάς. Θα σας κάνει, πραγματικά είναι σαν. Το έχω ξαναπεί αυτό κάποια στιγμή και όταν είχαμε πάει στον Μπαρμπαλιά μέσα στο εργαστήριο. Το έχω ξαναπεί. Το εργαστήριο τους είναι σαν χειρουργείο. Δηλαδή, μόλις μπείτε μέσα, κάντε μια το κεφάλι σας έτσι και ρωτήστε εδώ φτιάχνονται τα γλυκά. Θα πείτε δεν έχω δει πιο καθαρό πράγμα. Και είναι μπροστά στα μάτια σας, φτιάχνονται όλα. Μια φανταστική ομάδα, ευτυχώς που υπάρχουν ζαχαροπλαστεία σαν το Οπερά στην Ελλάδα. Και τιμούν τα γλυκά. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρουμε και τι τρώμε. Εκεί ξέρετε ακριβώς τι τρώτε. Οπερά, πραγματικά πηγαίνετε και μέσα στο καλοκαίρι, φάτε το παγωτό σας και περάστε υπέροχα. 69-36, 10-10-22 για την καθημερινή τούρτα που δίνει το Οπερά.
1: Λοιπόν, έλα Γιώργο, πες.
3: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή. Πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Little Plus. Φουλάρεις και πας.
0: Λοιπόν, να πω και στον Γιώργο τον Εσταθόπουλο εκεί πολλά χαιρετίσματα και πάρα πολλά φιλιά. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να βάζω το πιο ωραίο ξύδι στη σαλάτα, το μετόχι. Πραγματικά τον ευχαριστώ, γιατί μέχρι τότε ήμουν μπερδεμένος με ταξίδια, αλλά ανακάλυψα ότι το μετόχι είναι top of the top πραγματικά σε ό,τι αφορά. Και επειδή ξέρω τώρα τι λέω, πολλές φορές συνδυάζονται και οι λέξεις, κι όμως μετόχι είναι το ξύδι που ουσιαστικά μου έμαθε και μου άλλαξε. Πραγματικά, παιδιά, σας λέω τη γεύση στη σαλάτα. Να είναι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για αυτή την αλλαγή στη ζωή μου.
2: Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός, παιδιά, χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Dextrolite Plus, κορίτσια, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή, φυσικά από την ίντερνετ.
1: Και η στίχημα.
0: Κάτσε να σου πω γιατί γέλασες, επειδή είπα top. Κάτσε, όχι, περίμενε γιατί γέλασες.
1: Ναι, ναι. Πώς συνδυάζονται οι λέξεις?
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα συνδυασμού, γιατί το ξέραμε και το ξύδι αυτό, το top, που χρόνια μεγάλωσε πάρα πολλοί κόσμος και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο ξύδι και είναι ένα υπέροχο ξύδι, δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι όταν περνάνε τα χρόνια, ψάχνει να βρει και άλλες προτάσεις και άλλα πράγματα. Ανακάλυψε λοιπόν ότι πραγματικά και κάθε άνθρωπος διαλέγει το ξύδι του και ό,τι αγαπάει και δεν φοβάμαι να παίξουμε τις λέξεις. Ούτε να μιλήσω, αλλά εγώ προσωπικά, όταν ανακάλυψα το μετόχι, μου άλλαξε πραγματικά τη γεύση στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: εννοείται ότι υπάρχουν και άλλα ξύδια, ο καθένας έχει το αγαπημένο του και θα υπάρχουν. Αυτό έλειπε να υπάρχει.
1: Έχουν βγει και πολλά παιδιά. Έχουν βγει μπαλσάμικα με γεύση ροδάκινο.
0: Θέλω να πω, ναι, αλλά εδώ το μετόχι έχει και το λευκό και αυτό έχει κάνει μια καταπληκτική. Το μιλόξιδο. Μια καταπληκτική δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας έχει αυτό που αγαπάει, έτσι. Δεν εννοείται. Ο Εκελί μου, αν υπήρχε μόνο ένα προϊόν σε κάθε
1: παιδί,
0: δεν θα ήταν και σωστό. Να υπήρχαν μονοπόλια. Εγώ λατρεύω το μετόχι. Είμαι φανατικός.
1: Λοιπόν, και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Παίξε υπεύθυνα 21+. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
3: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση.
0: Α, και μου λέει και ο φίλος μου ότι είναι το μοναδικό 7 βαθμών ξύδι. 7 βαθμών το μοναδικό. Έτσι, για αυτούς που καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το μετόχι είναι τόσο ροξύδι. Και δεν κάνω διαφήμιση τώρα. Τώρα το λέω από την καρδιά μου. Δεν είναι διαφημιστικό αυτό.
1: Σφαίρα Tour, παιδιά, στη Γαλλική Ριβιέρα σας πάμε. Με Manesis Travel μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σε στέλνουμε σε ένα ονειρικό ταξίδι. Μιλάμε, θα πας στην Ίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία.
0: Όχι, όχι, θα πας. Η κλήρωση γίνεται τώρα για αυτόν που θα πάει.
1: Ναι.
0: Θα πας του χρόνου.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: όχι, τώρα. Παίρνει την Άντση τηλέφωνο.
0: Τον πρώτο νικητή.
2: Παιδιά, χτυπάει.
1: Το νου σας να πείτε να απαντήσετε Γαλλική Ριβιέρα.
4: Ριβιέρα.
1: Το λέω. Να βοηθήσω τον κόσμο.
2: Δεν απαντάει.
1: Δεν μπορεί.
0: Τι δεν μπορεί. Μπορεί να είναι τουαλέτα, τι δεν μπορεί. Και να ξεχάσει το κινητό στο καναπέ.
1: Και να χάσει τέτοια δωράρα.
0: Εντάξει, θα ξαναπάρουμε άλλη μια φορά τον άνθρωπο.
2: Γυναίκα.
0: Για δύο άτομα.
2: Ναι.
1: Φεύγει 25 Ιουλίου.
0: Έβαλε άλλα δύο γκολ και εσύ με τον Εμπαπέ.
1: Κερδίζεις 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων. Αεροπορικά, από και προς το αεροδρόμιο.
0: Παίρνει 150 εκατομμύρια το χρόνο. 50 λεφτά είναι αυτά για να βάζεις μια μπάλα.
4: Να χτυπάει το δοκάρι με άδειο το τέρμα. Έχεις δίκιο.
5: Τα καλύτερα σπίτια, τα καλύτερα αυτοκίνητα.
0: Ξαναπαίρνουμε.
1: Ξαναπαίρνει η Αθανασία.
5: Το Γάλλιο.
2: Χτυπάει πάλι.
1: Άντε βρε κοπέλα μου.
0: Δύο εντεκάδες έχει η Γαλλία. Το είδα.
5: Χορεύουνε.
0: Θα ήθελα η Ελλάδα να έχει περάσει και να αποκλείσει η Ελλάδα τη Γαλλία. Να έχει αποκλείσει. Τι, γιατί μην
1: κάνεις έτσι. Κάτσε ρε Γρηγόρη, σας στέλνουν και στη Γαλλική Ριβιέρα, περίμενε.
5: Μας πέραν τα ραφάλ πίσω. Μην κάνετε μας.
1: Έλα, να τις πάμε στον επόμενο.
0: Ρε γαμωτάς, μην πεις το όνομα τώρα. Πάμε στην.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνεις, αφού δεν το σηκώνει η γυναίκα, τι να κάνω. Πάμε στον επόμενο.
1: Μη φωνάζεις.
0: Τι να κάνεις, πάμε στον επόμενο.
5: Παρακαλώ, περάσει τον επόμενο.
1: Νίκο, κλείσ' το τηλέφωνο.
0: Παρακαλώ να περάσει ο επόμενος. Ωραία, δώρο που έχασε. Και τώρα να πάρει τέτοια τη γυναίκα.
1: Αλεμπουλέν, τι θα τη πούμε.
0: Αλεμπουλέν στα γαλλικά. Θα πω το μόνο που πήρατε από τη Γαλλία. Είναι αλεμπουλέν.
1: Μέχρι να πάρει η Νάνση να σας πω ότι σήμερα το βράδυ σας περιμένω στην Νέα Μάκρη. Έχει λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη, όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, μουσικές, δώρα, εκπλήξεις για μικρούς, για μεγάλους. Εκεί με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Μάκρης, 7 η ώρα το απόγευμα, σας περιμένω για να περάσουμε ώρες.
6: Παρακαλώ.
2: Τι γίνεται, την ευγενία θα ήθελα.
6: Ορίστε.
2: Την ευγενία θα ήθελα.
6: Δεν ξέρω κανένα άτομο τέτοιο.
1: Δεν ξέρει.
2: Κλείστο.
1: Γεια σας, συγγνώμη.
0: Να σου πες συγγνώμη και πει κλείστο το. Τι κλείστο, πες συγγνώμη παιδί μου.
2: Αφού πετάχτηκε ο Παναγής.
0: Δεν θα με τρελάνεις, να σου πες συγγνώμη.
5: Πετάγησε μωρέ μάνα.
7: Γκολ.
5: Ποιος το βάλε.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά.
5: Χθες παίζανε, τι βλέπεις σε επανάληψη.
7: Να.
1: Γρηγόρη, θέλω να πάω να αλλάξω λάστιχα, ε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, θέλω να αλλάξω λάστιχα, όντως, ρε.
0: Αλήθεια,
1: έχω 3 χρόνια, ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα και ναι. Σήμερα και τις επόμενες μέρες ναι. Θα πάω με το Διονύση σε όλα ναι. Τα καταστήματα οικονόμου.
1: Ναι.
0: Και για μία ωρίτσα σε κάθε κατάστημα.
1: Ναι.
0: Από τώρα μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Σε όλα θα πάω.
1: Ναι. Ναι.
0: Και θα δίνω κάρτες με έκπτωση για τα λάστιχα μέχρι μέσα τον Ιούλιο.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Όποιος θέλει να αλλάξει λάστιχα, να πάει σε ένα κατάστημα οικονόμου να με βρει.
1: Ναι,
0: και θα του δώσω κάρτα.
1: Με έκπτωση.
2: Χτυπάει, παιδιά.
0: Ναι, θα σου δώσω.
1: Πόσο.
0: Να περάσει από εκεί να με
1: πει. Μα να έρθω σκηνικά από πίσω.
0: Ναι, ρε φίλε. Εκεί να έρθεις να βοηθήσεις λίγο την κατάσταση.
1: Να έρθω, τι να κάνω.
0: Γκολ! Ο άλλος βλέπει μαγνητοσκοπημένο παιχνίδι. Σου πω εγώ το σκορ.
5: Δεν θέλω να στο χαλάσω.
7: Το κάνουμε, τη Φόρμουλα 1 εγώ. Άμα δεν το προλάβω το.
0: Τι θα γίνει, ρε Νάνση, σήμερα με αυτό.
2: Εγώ φταίω.
1: Εγώ λέω να ξαναπάρεις την πρώτη.
7: Τι, φύγαν όλοι διακοπές.
1: Να, έλα, ναι.
7: Γεια σας.
8: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Ναι, καλημέρα, θα ήθελε τη Ρένα.
8: Ναι, ίδια.
2: Ρένα, καλή σου μέρα. Τηλεφωνώ από το Σφαίρα, από το πρωινό του Σφαίρα. Είμαι η Νάνση Αντωνίου, δίπλα μου είναι ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ρένα.
0: Γεια σου, Ρένα.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Ρένα μου.
8: Ορίστε, ναι.
2: Για ένα διαγωνισμό που έχει στείλει μήνυμα.
8: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι είχε κληρωθεί άλλος. Είσαι η τρίτη στη σειρά που βγαίνεις.
1: Αλλά.
2: Αλλά πρέπει να μου απαντήσεις μια ερώτηση.
1: Για να κερδίσεις το δώρο.
2: Για να κερδίσεις το δώρο.
8: Ωραία.
2: Είσαι έτοιμη να στην κάνω την ερώτηση?
8: Ναι, ναι, έτοιμη.
2: Πού σε στέλνει ταξίδι ο Σφαίρα και το Manesis Travel?
8: Είμαι με τη Γαλλική Ριβιέρα.
1: Ναι! Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ταξίδι.
1: 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Oh. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο των Αρωμάτων, στο Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία με αεροπορικά εισιτήρια, με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Σφαίρα 102,2 και Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Όνειρο το ταξίδι σου.
8: Είναι φανταστικό, φανταστικό.
1: Ένα όνειρο.
2: Πόσο καιρό έχει στείλει μήνυμα?
8: Δεν θα το περίμενα, ορίστε.
2: Πριν πόσο καιρό έχει στείλει μήνυμα?
8: Δεν είναι πάρα πολύ, αν δεν κάνω λάθος, θα σας πω.
2: Ήσουν τυχερή, γιατί η πρώτη δεν απάντησε. Η δεύτερη είχε δώσει λάθος αριθμό. Η τρίτη ήσουν εσύ.
8: Υπέροχα, δεν το πιστεύω.
0: Πότε είναι να πάει η γυναίκα, πότε είναι να πάει?
1: 25 Ιουλίου.
2: Ετοίμασε βαλίτσες.
1: Ναι, πότε, με ποιον θα πας, πες μας λίγο.
8: Μάλλον με τον σύντροφό μου, αν δεν μπορεί όμως μπορώ να πω και την κολλητή μου.
0: Ωραία, θα περάσει. Τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Μόνο τα έξοδά σας τα προσωπικά εκεί, τώρα όλα τα άλλα είναι πληρωμένα.
8: Απίστευτο, δεν το πιστεύω ακόμα.
0: Αυτό είναι ο Σφαίρα.
1: Μπορέσεις να πας
2: έτσι. Τι ωραία που ξεκίνησε ο μήνας σου.
8: Υπέροχα.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη λίγο.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νίκο, επειδή είσαι διευθυντής. Να ρωτήσω λίγο πώς είπαμε την κυρία.
1: Ρένα
0: μου, αν κάτι συμβεί. Το λέω Νίκο γι' αυτό, για να μην πάει το ταξίδι, λέω τζάμπα. Αν κάτι συμβεί και δεν μπορέσει να πάει η γυναίκα, για κάποιους λόγους, ρε παιδί μου, τι γίνεται σε αυτό? Πρέπει να ειδοποιήσει για να κάνουμε μια άλλη κλήρωση, να πάει κάποιος άλλος. Λέω.
7: Μπορεί να μην. Να πάνε οι
1: φίλοι. Θα το κάνει δώρο εκείνη.
0: Α, να το δώσει κάπου αλλού.
1: Ναι. Θα πας όμως εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ναι.
0: Θα πάει. Ναι, γιατί μπορεί να έχει πάρει την άδειά της. 7 μέρες δεν είναι και δύο.
8: Όχι, μπορώ. Εκπαιδευτικός είμαι, οπότε 25 Ιουλίου είναι
1: πέρα. Τέλεια!
8: Πιστεύω το δεύτερο άτομο.
0: Από ποια περιοχή μας ακούς?
8: Σας ακούω εγώ online από Χανιά.
0: Από Χανιά!
1: Ωραία!
0: Κρήτη. Φανατική Κρήτη με το Σφαίρα και με το πρωινό, ρε παιδιά, φοβερό είναι.
1: Καλημέρα μας, να πούμε και στο Star FM εκεί στα Χανιά που μας αναμεταδίδει.
0: Ρένα μου, συγχαρητήρια. Ρένα μου, συγχαρητήρια, καλό ταξίδι.
8: Πάρα πολύ.
1: Φιλάκια.
8: Ακόμα δεν το πιστεύω. Καλό μήνα με υγεία.
1: Επίσης, σου μπήκε καλά ο μήνας.
0: Να είναι καλά, Ρένα. Χαρούμενο
1: πάρα. Φιλάκια, Ρένα.
0: Βλέπω τώρα το λικό σκύλο αυτό εδώ στην τηλεόραση που το άφησε η άλλη από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Βλέπω τώρα το λικό σκύλο αυτό εδώ στην τηλεόραση που το άφησε η άλλη από τις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι με κλειστά τα τζάμια.

0: Τίποτα.
1: Θέλω να πω ότι το μυαλό μερικές φορές χαζεύει. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοιες βλακίες.
0: Ευτυχώς σώθηκε το σκυλάκι και είναι μια χαρά. Λοιπόν, βάλε λίγο Άρη Μουγκοπέτρο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, Άρης ο Μουγκοπέτρος που ξαναγυρίζει,
2: δουλειά, ναι.
0: Ξαναγυρίζει και μπαίνει σε μια διενέα. Έκανε δουλειά με το καλό. Η επιστροφή του Άρη έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πρώτο Θεός θα το παίξουμε την Παρασκευή έτσι ολόκληρο. Come back λέγεται. Και είναι και το βίντεο κλιπ λίγο έτσι, είναι λίγο γροθιά στο μάχη στην αρχή, γιατί όπως έχει το χέρι που έχει βάλει το προσθετικό πάνω, το βγάζει και με τα δάχτυλα αυτά, μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, με τα δάχτυλα που το έχουν μείνει στο χέρι που, είχε το, που έγινε όλο αυτό
2: που
0: το ατύχημα, τον ακροτηριασμό.
2: Οργώνει όμως μετά.
0: Παίζει και παίζει καταπληκτικά.
2: Οργώνει.
0: Άρη μου γλυκέ, καλή επιστροφή.
1: Καλή
0: επιστροφή. Πιστεύω ήδη ο Άρης, οπουδήποτε και να τον καλέσετε, σε οποιοδήποτε πανηγύρι, έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα να ξεσκώνει τον κόσμο. Έχει όλη αυτή τη, όλο αυτό το ταπεραμέντο.
2: Ήρεμα Γιώργο.
0: Όλο αυτό το ταπεραμέντο. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Άρη. Come back λέγεται. Άρη μου, σε ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ρε φίλε. Καλή επιστροφή. Να είναι καταρχάς καλά τα παιδάκια σου, οι άνθρωποι που αγαπάς. Συνέβη ότι, να είμαστε ειλικρινείς, εγώ το έχω κάνει και συνέντευξη, σου συνέβη ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν οργανοπαίκτη. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αλλά η δύναμή σου, η πίστη στον εαυτό σου και η πίστη στο Θεό που έχεις, να σε ξανά. Και όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι θα ήδη αγγίζει την τελειότητα, θα γίνονται υπέροχα πράγματα. Το λέω και εκεί πέρα έξω, ο Άρης ο Μουγκοπέτρος είναι πλέον ξανά στην ευχέρειά σας να τον πάρετε για πανηγύρια, για χαρές μέσα στο καλοκαίρι, να παίξει τα προγράμματά σας. Ψάξτε τον, βρείτε τον στο Instagram, καλέστε τον και θα σας κάνει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα.

0: σφαίρα. Πολιτισμό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σιγά μου, Ριάντζελα.
0: Έτσι. Είναι άνεστα, κάνετε τα έτσι. Γιατί τραγούδα λίγο, Νάνση Άντζελα. Έλα, ρε, σου παρακαλώ.
2: Όπα.
0: Όπα.
1: Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη.
0: Να σ' θέλω να σου πω, είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα.
3: Να μην μείνω μόνο μουσικά, να σα
0: έρθω. Τι είναι αυτό
2: το πράγμα.
0: Τι είναι αυτό, Ερμαντή.
1: Έλα, έλα, κλείσαμε, έλα, έλα.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ. Και
3: μπέτα. Τι φαντήθηκε, καλέ. Πλάκα κάναμε το θέμα το προηγούμενο.
0: Betabet.gr, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε και την κλήρωση που έπρεπε να κάνουμε για να την κάνουμε την Παρασκευή όμως για το δώρο από την Betabet. Η εταιρεία που τρεις δεκαετίες τώρα κυριολεκτικά βοηθάει όλο τον κόσμο σε ό,τι και να του συμβεί. Από ένα μικρό ατυχηματάκι μέχρι μεγάλα προβλήματα για τη βοήθεια και με ενοικίαση και με πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Ό,τι χρειαστείτε. Κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, παιδιά. Σαββατοκύριακα κατά πάντα βοηθούν, είναι εκεί οι άνθρωποι. Έχουν βοηθήσει εκατοντάδες ανθρώπους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Betabet.gr, αναζητήστε τους, βρείτε τους, ψάξτε τους και ειλικρινά θα πάθετε πλάκα και με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν ό,τι μπορούν για να σας βοηθήσουν. Ένα μεγάλο δίκτυο σε όλο το νομό Αττικής που βοηθάνε πραγματικά όλο τον κόσμο. Betabet.gr, 6936101022, ονοματεπώνυμο και Betabet για το δώρο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή.
3: Πιο κοντά, Γιώργο, πιο κοντά.
0: Έλα. Έχετε να πείτε τίποτα άλλο?
3: Όχι.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά από τις 10 και αυτό. Θα πείτε ρε τίποτα.
1: Αυτό, γιατί δεν κοιτάς αυτό και
3: αυτό
1: κοιτάς
0: εμένα. Αυτό ήτανε. Εσύ, μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ.
1: Μόνο εγώ μπορώ.
0: Γιατί
1: μπορώ
0: ο Γιώργος και η Νάνση κάνει μια φορά πετάω ότι κάνει φορά.
2: Με Κλαρίνο, ρε.
0: Με Κλαρίνο θες να κλείσουμε. Ναι, εμφανιστεί.
2: Καλώς τα παιδιά στην
0: Καρχαρία στα ελληνικά.
1: Αυτός ο Λιάγκας, ρε παιδί μου, λες και ακολουθεί τους Καρχαρίες από πίσω. Μας έχει πεθάνει. Δεν θα μπορούμε να πούμε να κάνουμε μπάνιο στο τέλος.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μαζί σας ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος ο Λιανός.
2: Ήταν ο Παναγιώτης ο Θεοδάτης.
1: Ήταν ο Νικόλας ο Γαλούδης, να πούμε.
0: Έρχεται η Βερίνα, με έρχεται τη μία.
1: Να πούμε και για τον Νίκο, γιατί λέμε μόνο για μας.
0: Ποιο Νίκο?
1: Σήμερα το βράδυ.
2: Σήμερα το βράδυ,
1: Θεσσαλονίκη,
2: ναι.
1: Με Ιουλία Καλυμάνη. Βεβαίως.
3: Έλα τα χιλιάρικα να πάνε και να έρχονται. Άμα πάτε στο Καλούδι θα τα πάρει, παιδιά. Μην πάτε στην Ιουλία.
0: Για αυτό θα μας έρθεις αύριο, Νικολάκη. Εντάξει, θα πας.
1: Καλά, εντάξει. Ανάμεσα σε σένα και στην Καλυμάνη, προτιμάει Καλυμάνη.
0: Συγγνώμη λίγο, περίμενα λεπτό. Νικολάκη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Συγγνώμη λίγο, ναι, ο καιρός να

0: Ναι. Γιατί δεν σηκώνεσαι, αδερφέ μου, έχει 6 ώρα πτήση.
1: Έχει 6 ώρα
0: πτήση. 7 η ώρα θα είσαι εδώ.
1: Πάντα και 20.
0: Ναι, βέβαια. Θα σου βρω εγώ τώρα. 7 η ώρα έχει πτήση.
2: Δεν πετάει με το αεροπλάνο.
0: Δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Για τη δουλειά σου μπες, δεν είναι.
3: Εσύ προχθές που ήσουν στη Θεσσαλονίκη και δεν ήρθες.
0: Κάνεις λάθος, με τον 6 ήρθα. Κάνετε μεγάλο λάθος.
3: Γιατί δεν ήρθες.
0: Δεν ήρθα γιατί δεν ήμουν καλά. Για να πες μου κάτι άλλο, Νίκο. Είμαι κουρασμένος. Τι ώρα θα τελειώσει το θέατρο και η συμπαράσταση.
1: 12 η ώρα.
0: 4,5 ώρες είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ το πήγαινε.
0: Ναι.
1: Εγώ μην το έχω και το Ελλά.
0: Γιατί?
1: Είσαι νέο παιδί. Είσαι.
2: Γρηγόρη, γυλίσε μας την απορία εσύ.
0: Εγώ
2: που,
0: θα πληρώσω που, ταξί. Που μας, θα σε φέρει ταξί.
2: Που μας κουνάς και το δάχτυλο. Εσύ χθες γιατί δεν ήρθες?
0: Χθες δεν ήμουν καλά.
2: Δεν ήσουν καλά εχθές. Α,
3: μάλλον.
2: Όχι, για να τα λέμε όλα δηλαδή. Μην είμαστε, μην κάνουμε διαχωρισμού.
0: Δεν κάνω διαχωρισμού. Δεν ήμουν καλά.
2: Δεν ήσουν καλά. Αύριο δεν θα είναι ο Νίκος. Κοίτα τώρα να δεις.
0: Τι έπαιρνε εγώ.
2: Δεν είμαι καλά.
0: Θα καταλήξω. Κύριε, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησή σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριο.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται,
4: θα
2: πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Οποροπολείο.
2: Come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια!
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες? Μπήσου να χαλαρώσει.
2: Ναι, ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει. Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία, κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where's up.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
11: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
12: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
11: Άντε, ξεκινάει
13: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Διψά για.
13: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
15: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
0: 4-Day Clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
1: Σφαίρα Viber 6936 10102.
2: Σφαίρα 102.
23: Καλή σας ημέρα, παιδιά μου. Τι γίνεται, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα. 39 λεπτά μετά από τις 10. Τι κάνετε, πού βολοδέρνετε σήμερα? 6936-10-1022 είναι το Viber, εκεί τα μηνύματά σας. Είμαι η Φερνή Ευαγγέλου, μαζί εννοείται θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Μένετε εδώ, έχω δώρα, έχω προσκλήσεις για θέατρα, έχω ταξίδια, εκτοπλοϊκά και δεν συμμαζεύετε την καλύτερη μουσική και τα καλύτερα θέματα προς συζήτηση. Οπότε πάρε το καφεδάκι σας, Μικέλ, ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που έχει κάνει αυτό το φετινό trend του καλοκαιριού, παρέα με την Ελ Γκρέκο. Και αν στείλει τώρα τη λέξη κρύο στο Viber, θα κερδίσεις και το φανταστικό beat set ομπρέλα και που φθαλάσεις, να κάθεσαι πάνω και να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Κατάλαβες? Κρύο στο Viber του Σφαίρα και το υπόλοιπο στα πάνω μας. Πάρε και καφέ όμως να πιεις για να καταλάβεις τι σου λέω. Πάμε να συνεχίσουμε μουσική. Έρχεται Αναστασία, Μιχαλής Χατζηγιάννης, Χρήστος Μενιδιάτης, τους ακούμε και επιστρέφω.

Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι «Μη σταματάς, μη σταματάς» από το Θάνο Πετρέλη. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Και καλό μήνα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί μπήκε ο Ιούλιος, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, πότε έφτασε ο Ιούλιος? Θέλετε να τρελαθώ τελείως, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε 11 μήνες, μπήκαμε στον 11ο μήνα τη σεζόν. Απίστευτο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μετά του καιρού. Με άκρος καλοκαιρινό καιρό μπαίνει ο Ιούλιος. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν έτσι, γιατί αυτές οι μέρες. Φυσούσε λίγο. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις που θα σημειωθούν το μεσημέρι, κυρίως στα επιρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Μόνο εκεί, στην υπόλοιπη χώρα, 35, 36, 37 βαθμούς. Να, στην Αττική, ας πούμε, έθριος ο καιρός με 3-5 μποφόρ και μέγιστη θερμοκρασία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Που είστε από που μας ακούτε και εννοείται ότι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μια επίσκεψη στο Meal Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποίησε αγορές λοιπόν αξίες 100 ευρώ και πάνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσει συσκευές κουζίνας Miele αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα λοιπόν το Meal Experience Center στο Ήλιον. Είναι στη Λεωφόρο Θηβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε σε ένα μικρό break. Και πάλι εδώ θα είμαστε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Με ρώτησε χθες κάποιος, μου λέει, σε τι ηλικία θα ήθελες να ξαναγυρίσεις. Και ξέρεις που, ρε φίλε, το σκεφτόμουν. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω εκείνη την ηλικία που μου λέγανε φάε φάε, θα γίνει boy. Boy.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητη.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο,
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με έναξιμουμ με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από

μείναν από σε αυτό το σημείο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Όσοι παραμένουν ψύχρεμοι ενώ ο κόσμος καίγεται, εγώ, συνδέονται από 6 χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πάμε να τα δούμε. Είναι αυτό που λέμε εδώ, ο κόσμος καίγεται. Βαρκούλες αρμενίζουν, γιατί θέλει μαεστρία να παραμένεις ψύχρεμος όταν όλοι και όλα γύρω σου βρίσκονται σε σύγχυση. Νούμερο 1. Εστιάζουν στην αμέσως επόμενη κίνηση και όχι στο μέγεθος του προβλήματος. Αφού ό,τι έγινε, έγινε. Έχει προκύψει αυτή η κατάσταση. Τι να κάνουμε τώρα? Έγινε. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Πάμε να το λύσουμε. Νούμερο 2. Αναγνωρίζουν έγκαιρα πότε αρχίζουν να πιέζονται. Αντιλαμβάνονται δηλαδή όταν το άγχος έχει κορυφωθεί. Εκείνοι που διατηρούν την ψυχραιμία τους έχουν μάθει να διαβάζουν τον εαυτό τους πολύ, πολύ νωρίτερα. Παρατηρούν τα σημάδια. Καταλαβες. Άρα η επίγνωση λειτουργεί σαν προειδοποιητικό σήμα. Νούμερο 3. Αναζητούν την πραγματική αιτία. Πίσω από κάθε έντονη αντίδραση κυρίως κρύβεται μια βαθύτερη αιτία. Μπορεί κάποιος να εκνευρίζεται στη δουλειά, αλλά η πραγματική πηγή της πίεσης να είναι η εξάντληση, η έλλειψη οργάνωσης, μια δύσκολη συνεργασία. Νούμερο 4. Θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι άνθρωποι που διατηρούν την ψυχραιμία τους κάνουν ένα βήμα πίσω πριν βγάλουν συμπεράσματα. Αναρωτιούνται αν αυτό που συμβαίνει θα έχει πραγματικά σημασία έπειτα από μερικές μέρες, εβδομάδες ή μήνες. Έτσι, συνήθως, αν χτύπα ξύλο, δεν είναι ένα θέμα υγείας, όλα τα υπόλοιπα, παιδιά μου, λύνονται. Μα θα λυθούν σε μια εβδομάδα, μα σε ένα μήνα, μα σε ένα χρόνο. Θα λυθεί όμως κάποια στιγμή, δεν θα μείνει και μανάτη. Και νούμερο 5. Βλέπουν την κατάσταση όπως πραγματικά είναι. Το είπα. Και νούμερο 6. Ξεχωρίζουν τι μπορούν να αλλάξουν και τι όχι. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που παραμένουν ήρεμοι είναι ότι δεν ξοδεύουν χρόνο παλεύοντας με καταστάσεις στις οποίες δεν έχουν τον έλεγχο. Γνωρίζουν πως δεν μπορούν να προβλέψουν τις αντιδράσεις των άλλων, να αλλάξουν το παρελθόν, να ελέγξουν κάθε απρόοπτο, εξού και απρόοπτο. Άμα μπορούσα να το ελέγξω, χαίρομαι πολύ. Αντίθετα, στρέφουν την προσοχή τους σε όσα εξαρτώνται από τους ίδιους. Τις αποφάσεις, τις συμπεριφορές, την προετοιμασία για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Παιδιά, ψυχραιμία χρειάζεται. Δεν θέλει άγχος, τι σας λέω τώρα, θα μου πείτε. Όχι, είναι έτσι όμως, τόσο απλό. Είναι ένα κλικ να γίνει στο μυαλό σου το άγχος, κατάλαβες. Άστο να πάει για να προχωρήσεις. 6936 10 102 το Viber. Αχ, τα είπα μια ανάσα, πανάθεμά με. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε? Το καλοκαίρι θέλει στιγμές. Θέλει τους ανθρώπους σου, δεν θέλει βιασύνη και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει αυτές τις στιγμές έτσι λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει, γιατί Michael Coffee Company και η El Greco φέρουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού, Exactly Where Summer Begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία και χαλάρωση και δώρα, τη λέξη κρύο στο Viber, παρακαλώ, και θα κερδίσετε ένα beat set. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά και τα λέμε σε λιγάκι.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε ρε για από το σήμερα. Τι λέτε ρε κάτι καλό. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
2: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
5: Λοιπόν, ας πούμε, Αντρέα. Απ' την ψυχούλα σου βγήκε μέσα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβήν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβήν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβήν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Go, go, go, go, go.
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο χορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Clear as the sky.
2: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
9: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 3 λεπτά πριν τα ορολόγια μας δείξουν 12. Καλημέρα και καλό μήνα. Τετάρτη 1η Ιουλίου, λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλη μαζί μέχρι και τη μία. Βάζεις reminder για γενέθλια, για λογαριασμούς, για meetings. Βάλε και ένα για το μέλλον σου. Γιατί σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 5 το απόγευμα, είτε να ζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεσαι ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μια αλλαγή καριέρας, αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις. Mediterranean College Open Days στην Πατησίων 94. Από εδώ και πας παντού. Ξεκινάς από το Mediterranean College και έφυγες. Και μπαίνεις στο medcollege.edu.gr για να τα δεις όλα αναλυτικά. Στείλε μου και στο Viber τη λέξη Fresh Line στο 6936 10122 για να κερδίσεις ένα set περιποίησης με 3 έτσι τεμάχια Caribbean Coconut, είναι αφρόλουτρο, λάδι σώματος και αρωματικό νερό Body Mist για να μας χοβολάς. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Α, μ' αρέσει αυτό. Εσύ αγάπη μου, εσύ θυμίζεις.

Ατμόσφαιρα 102,2. 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.

Ατμόσφαιρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Είμαστε φθινόφοβος λαός.
2: Είμαστε.
1: Δεν είμαστε.
2: Είμαστε.
1: Έτσι, ο Έλληνας είναι φθινόφοβος. Και αυτό το καταλαβαίνεις, φίλε, από την τουαλέτα.
2: Πώς?
1: Γιατί όταν το χτυπάς,
2: ναι,
1: δεν λέει εγώ, λέει ο άλλος.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
12: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
23: Σφαίρα 102.2 στα ραδιοφωνά σας. Και σήμερα, παιδιά μου, Τετάρτη 1η Ιουλίου, 34 λεπτά μετά από τις 12. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια σήμερα? Κερδίστε την κουζίνα των ονείρων σας, βεβαίως. Στο Mill Experience Center στο Ήλιον, επισκεφτείτε το κατάστημα έως και 31 Ιουλίου και ανακαλύψτε από κοντά συσκευές. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mill αξίας 3.000 ευρώ. Εμπιστευτείτε τους εξειδικευμένους συμβούλους για να σας ξαναγήσουν στον κόσμο της Μίλε και να σας βοηθήσουν να βρείτε τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό σας σπίτι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε για ζωδιάκια λοιπόν, να δούμε πώς ξεκινάει ο μήνας. Με τους κρυούς να σας να φέρει νέο αέρα, να σας ενθαρρύνει, να αφήσετε πίσω ό,τι κρατούσατε στάσιμο. Μονάτα μας. Ταύρη, σήμερα ταύρε. Σήμερα να ζητάς ηρεμία και ισορροπία. Μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σου θα σε ανανεώσει περισσότερο. Δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνία, νέες γνωριμίες και μια ενδιαφέρουσα πρόταση που αξίζει να εξετάσεις. Καρκίνες, ένα μέρα σε βοηθά να κλείσεις ένα κύκλο για να ξεκινήσεις το μήνα με περισσότερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Λιοντάρι, σήμερα τα βλέμματα στρέφονται πάνω σου. Μια θετική εξέλιξη σου υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται. Παρθένε, μια έξυπνη ιδέα ή μια μικρή λεπτομέρεια που θα παρατηρήσεις μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ζυγέ, η μέρα σε καλεί να δώσεις προτεραιότητα στις δικές σου ανάγκες. Σκορπιά, η διάστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και θα σε οδηγήσει στη σωστή επιλογή, αρκεί να την εμπιστευτεί. Στο ξότι, η σημερινή Τετάρτη, λοιπόν, φέρνει διάθεση για νέες εμπειρίες, ταξίδια, λογικό ή αυθόρμητες εξόδους. Εγώ και ρε, σήμερα οργανώνεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και βλέπεις πιο καθαρά. Υδροχόε, μια πρόσμενη πρόταση, μια νέα γνωριμία μπορεί να ανοίξει ένα δρόμο που δεν έχεις φανταστεί. Και τέλος, ψάρι, μέρα σε βοηθάει σαν να αφήσεις πίσω τις αμφιβολίες και να κάνεις την αρχή που περίμενες εδώ και καιρό, παρέα πάντα με ένα καφέ. Μικέλ Coffee Company, Μικέλ Greco. Με αυτό το trend του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Είναι η ιστορία των καλοκαιριών μας, ρεσί. Αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι για φινάλε.
24: Παρέα στον

είναι και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γεωργαντάς, Ελίνα Νικόλα, Σιράνια, ο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος Συνάντης, ο Πανίκης και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτο ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
3: Ναι, εντωμεταξύ
2: τα ψώνια. Εντωμεταξύ λέει εδώ ο κύριος μου στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
4: Κάποιος να φέρει το 100.
1: Έξι με 7, 8,
5: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
15: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
14: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
25: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
24: Προσλαμβάνεστε.
26: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πάντως μπράβο σας.
1: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Σφαίρα 102.2.
27: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Αυτός είναι υπέροχος Κωνσταντίνος Αργυρός. Ελπίδα εδώ στο Σφαίρα 102. Και η ελπίδα τι κάνει? Πεθαίνει πάντα τελευταία και πολύ καλά κάνει. Γιατί πάντα πρέπει να ελπίζουμε. Γιατί αν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει και όραμα. Άρα δεν υπάρχει και κινητήριος δύναμης. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας να έχουμε ένα σκοπό και ένα στόχο για τη ζωή. Κάτι να περιμένουμε, όπου να το δουλεύουμε και να περιμένουμε να μας συμβεί. Λοιπόν, εσείς πάντως που είστε εδώ πέρα συντονισμένοι μαζί μου, ξεκινάτε το καλοκαίρι σας με τα Δημητριάδης Action Store. 45 χρόνια εμπειρίας, βεβαίως. Απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ, εννοείται. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνει την ευκαιρία να αποκτήσεις εξοπλισμό κορυφαίο, αρκεί να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικείς δωρεοπεταγή 100 ευρώ για αγορές χουπά. Πώς? Στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936102, γράψε τη λέξη Δημητριάδης και ζήσε κάθε εξόρμηση για κάθε εποχή του χρόνου. Αυτό είναι φανταστικό. Και μια και που μπήκε ο μήνας Ιούλιος, καλό μήνα να έχουμε. Το καλοκαιράκι στα πιο κοκκινά του. Θέλουμε τέζα extra spray, κλασικό κόκκινο και απόλυτα αποτελεσματικό. Από πάσης φύσεως, κατσαρίδες και έρποντα, καθώς θα εξολοθρεύει αποτελεσματικά. Θα με θυμηθείτε και θα έχετε το κεφαλάκι σας πραγματικά ήσυχο. Τέζα και ξέχνα τα όλα. Σύντομο break με Μαρία και επιστρέφω σε λίγο εδώ.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έχω να ανακοινώσω κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα.
3: Έχουν πολύ αγωνία.
2: Άντε πάλι. Νίκο, θέλω να βάλω. Δεν θέλω να μιλήσει πάνω στο.
3: Θα μιλάμε όποτε θέλουμε.
2: Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω για την Ελλάδα. Θέλω. Μην πείτε τίποτα. Ξέρω κάτι που δεν το ξέρει κανείς στην Ελλάδα. Ξέρω από ποιο χωριό είναι η χωριάτικη σαλάτα.
3: Γρηγορή, όντως.
2: Έχεις καταλάβει τι έχω πει? Το πιο διάσημο πιάτο αυτής της χώρας,
3: ναι.
2: Ξέρω από ποιο χωριό
3: είναι
2: το όνομά του.
3: Από ποιο είναι?
2: Δεν θα το πω.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Τι μπάνιο.
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
7: τι μπάνιο.
8: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός!
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια!
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
14: Επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 με πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση αλλά και θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς που μιλάμε στην Αθήνα. Και έχουμε και προειδοποίηση, λέει, κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, παιδιά, καλό μήνα να πούμε. Τι υψηλή θερμοκρασία, άμα δεν έκανε και 34 βαθμούς τον Ιούλιο, πότε να το κάνει, ρε παιδί μου, πότε να το κάνει. Έτσι να μείνει σταθερά, για να περάσουμε και ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν υπάρχει και πιο ωραίο συνέστημα, θέλω να σας πω, από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια πάρα πολύ κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Γιατί μην μου πείτε τώρα, το φαγητό δεν το έχετε έτσι συνδυάσει με τη χαλάρωση και με την απόλαυση. Βασικά, ψέματα υπάρχει. Το παραγγέλνεις από πού? Από το box και συνδυάζεις και εκπτώσεις και προσφορές. Box delivery που πάντα κερδίζεις και μη μου πείτε ότι δεν κερδίζετε. Εκεί θα μπείτε νούμερο ένα επιλογή για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Αυτό πρέπει να το έχουμε γενικά έτσι νόμος στη ζωή μας, να κοιτάμε να κάνουμε επιλογές και καμιά φορά ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι τι εύχομαι στους ανθρώπους όταν γιορτάζουν, όταν έχουν γενέθλια. Ούτε χρόνια πολλά, ούτε τίποτα. Καλές επιλογές στη ζωή μας. Όταν κάνουμε καλές επιλογές, είναι για εμάς δώρο. Αυτό θέλω να κρατήσετε σήμερα και να τα σπάσετε παρέα με την Αναστασία που έρχεται στο Σφαίρα 102.2. Σε λίγο και ο Νίνα με τη Ζωζεφίν κάνανε και μια καταπληκτική εμφάνιση μαζί, σαρώσανε τόσο πολύ που ο κόσμος λέει δεν μπορούσε να βρει να καθίσει. Εντάξει ρε παιδιά, σε συναυλία πηγαίνετε. Άμα να παραπονιόμαστε και γι' αυτό. Σε λίγο Νίκος Βέρτης και έλικο εκείνο, αυτό το καλοκαίρι συμπληρώστε εσείς το κενό. Τι θέλετε να κάνετε αυτό το καλοκαίρι στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022.

Αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου με το μωρό μου το καλοκαιρινό. Εδώ στον Σφαίρα 102.2. Υπέροχο, υπέροχο τραγούδι. Μας θυμίζει απόλυτα το καλοκαίρι, αλλά το καλοκαίρι μας τα θυμίζουν και οι άνθρωποι και στιγμές και όλα αυτά τα οποία επιλέγουμε να κάνουμε εμείς. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν. Να τα ζουν μάλλον όλα για πολύ περισσότερο. Μπορείτε να μάθετε κι άλλα. Ξέρετε εσείς πώς. Μπείτε τώρα στο νέο application της WhatsApp στο ίντερνετ. Σύντομο break με Μαρία Ντονά. Θα επιστρέψω με τη δεύτερη μου ώρα και έρχομαι και πάλι σε λίγο στην παρέα.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής
3: Ραΐ.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
21: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
24: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
25: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
26: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
27: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
28: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
29: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα να έχουμε. Ναι, σήμερα είναι 1η του Ιούλη, είμαστε παρέα μαζί σε μια Αθήνα πάρα πολύ καυτή και με μια πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αργύρη, στην Αργυρούλα, στο Δεμιανό, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που έχετε τα γενεθλιάκια σας. Εγώ είμαι η Μαρία σας. Εδώ θα είμαι μέχρι τις 3 και η εποχή του θερινού έχει φτάσει και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix με μόλις 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί σας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις πιο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Ένα το πούμε και αυτό, και ειδικά το καλοκαίρι το θερινό σινεμά είναι από τις πιο ωραίες προτάσεις που μπορεί να σας κάνει ένας άντρας ή αντίστοιχα μια γυναίκα για να βγείτε από πρώτο ραντεβού μέχρι ό,τι. Λοιπόν, τώρα με λίγα λόγια, θα πούμε και εμείς χρόνια πολλά στον Νίκο Οικονομόπουλο που χθες γιόρτασε και μάλιστα το βαφτιστήρι του έφερε μια πάρα πολύ ωραία τούρτα. Έκλεισε τα 42 ο Νικόλας, καλά δεν του φαίνεται, ούτε καν. Παιδί για παντριά ένα πράγμα. Λοιπόν, σε λίγο η Ηλία Καλυμάνη, Πέγκι Ζήνα, Πέτρος Ιακωβίδης και ο Θοδωρής Φέρης.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: απίστευτο και όμως αληθινό είναι η αγάπη. Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Πάλι καλά σήμερα που είναι, ρε παιδί μου, Τετάρτη. Και έτσι έχουμε να υπολογίζουμε και λίγο το Σαββατοκύριακο, να περάσουμε λίγο όμορφα και καλά. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, όταν θα έχετε ελεύθερο χρόνο. Γιατί το Art Tech The Road Show τη Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά, quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show και μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω με κάτι πάρα πολύ hot.
1: Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Η κατσαρίδα της πάει να το, με το ποντίκι. Το ποντίκι του πάει να
3: με τη γάτα.
2: Της γάτας της πάει να με το σκύλο. Το σκύλο του πάει να με τον άντρα. Του άντρα του πάει να από τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του της πάει να η κατσαρίδα.
3: Κοίτα λυσίδα, φίλε.
2: Συγκλονιστικό.
0: Καταπληκτική κατσαρίδα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός.
4: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
9: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
17: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
18: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
19: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
18: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα.
19: Μόνο 8. Είσαι σίγουρος.
18: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι.
20: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
21: Διψά για.
20: Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
6: Επιστρέψαμε και έχουμε τα καλύτερα για σας, γιατί η έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου, Magenta One Business, και έτσι έχεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup, αλλά και σημαντικές εκτός σε υπηρεσίες. Τώρα το cosmote.gr/magenta-one-business μπορεί να σου μάθει πολλά περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε επιτυχίες. Ετοιμαστείτε και αν θέλετε να κερδίσετε και ένα εκπληκτικό ρολόι ούζου, στείλτε αμέσως τώρα μήνυμα. Σφαίρα Viber 693610.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
14: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
13: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
21: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
20: Ευκολία σου λέω.
21: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
20: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
21: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
24: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
28: Σφαίρα 102-2.
29: 3 με 5, θέμης Γιοργαντάς.
30: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνετε παιδιά, πώς το περνάμε, όλα καλά? Καλό μήνα να έχουμε, ο Ιούλιος να είναι πραγματικά σούπερ και άκρος καλοκαιρινός, έτσι εντάξει, δεν έχουμε παράπονα από τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 1η του μήνα, να πούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο που γιορτάζει. Βλέπω εδώ Ανάργυρος, Αναργυρούλα, επίσης ο Δαμιανός, η Δαμιανή και ο Κοσμάς. Χρόνια σας πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ, στο Σφαίρα 102-2, αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αλήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
1: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός εδώ στο Σφαίρα. 102,2, αρκετά χρόνια πριν τον λογαριασμό, η Κατερίνα Λιόλιου ήταν πολύ πιο ροκ, μπορεί και να το θυμάστε. Λοιπόν, κάτι πολύ ενδιαφέρον έχει να κάνει με το School Wave που ανακοίνωσε ότι η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι special guest του φεστιβάλ την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, επιστρέφει στη σκηνή του School Wave και στην ουσία επιστρέφει στις καλλιτεχνικές της ρίζες, εκεί που πραγματοποίησε τα πρώτα της μουσικά βήματα. Έτσι λοιπόν, το School Wave ανακοίνωσε ότι η Λιόλιου θα είναι special guest του φεστιβάλ την Κυριακή 5 Ιουλίου στην Τεχνόπολη και όπως αποκαλύπτουν και οι διοργανωτές, η πορεία της Κατερίνας ξεκίνησε από τη ροκ σκηνή με την τραγουδίστρια να έχει εμφανιστεί συνολικά 3 φορές, το 2010, το 2011 αλλά και το 2012. Λένε χαρακτηριστικά σε σχετική ανάρτηση, ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, αλλά η Κατερίνα Λιόλιου πριν γίνει στάρ του λαϊκού ήταν αστέρι της ροκ στο School Wave. 3 λοιπόν, 4 και 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το φετινό School Wave στην Τεχνόπολη, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Δεν μπορούσα να φανταστεί τι έπαθα χθες πάλι.
3: Τι έπαθε.
2: Σε μένα τι γίνονται, λέω φίλε.
3: Μα τι έγινε.
2: Πάω να παραγγείλω καφέ. Λέω ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Μου λέει σκέτο. Λέω βάλτε λίγο ζάχαρη στη μύτη. Και μου λέει έλατε λίγο πιο κοντά.
4: Πλησίαστε, κύριε.
2: Κάτι πλάκα κάνει όλοι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
8: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
8: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
22: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
24: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
23: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
24: νιώστε ασταμάτητοι.
23: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
25: Σφαίρα Viber 6936 10122.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Δέσποινα Βανδύ. Θα σας πάω τώρα σε μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό, την Emily Blunt. Δεν ξέρω κατά πόσο την είδατε στο Devil Wears Prada νούμερο 2. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα σχετικό κείμενο που λέει ότι στην ουσία έχει ανακαλύψει το μυστικό της νεότητας, γιατί όντως δείχνει σαν να μην περνάει μέρα από πάνω της. Λοιπόν, πίσω από την φυσική της κατάσταση δεν κρύβονται, λέει, εξαντλητικές ώρες στο γυμναστήριο, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην άσκηση που δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα του σώματος, την ισορροπία και τη σωστή στάση. Λοιπόν, έχω να σας πω το πρόγραμμα της Emily, λοιπόν, που γυμνάζει όλο το σώμα. Έχει ασκήσεις που περιλαμβάνουν προβολές με κυκλικές κινήσεις των ποδιών, καθίσματα στο ένα πόδι, ασκήσεις εμπνευσμένες από το χορό, εκρηκτικά άλματα, σανίδα και κάμψεις. Παιδιά, μόνο που τα διάβασα όλα αυτά, πραγματικά αγχώθηκα λίγο, κουράστηκα. Εντάξει, να είναι καλή κοπέλα που έχει και το χρόνο και τα κάνει όλα, και δεν το συζητώ, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά εγώ απ' την άλλη θα πω ότι εντυπωσιάστηκα, νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, βλέποντας το Devil Wears Prada νούμερο 2 με ποια άλλη, με τη Meryl Streep. Παιδιά, αυτή η γυναίκα πραγματικά δεν έχει ηλικία. Πραγματικά όμως. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Α, και η Δέσποινα φροντίζει πολύ τον εαυτό της, να τα λέμε και αυτά. Να μ' αγαπάς.

Αν εγώ τώρα έρθω και σας πω ότι αυτό το τραγούδι από τις Μέλισσες, στο θρυλικό Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι, κυκλοφόρησε το 2013, τι θα μου πείτε? Έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια. Ωραίο, πραγματικά όμως μου φαίνεται σαν χθες. Υπέροχες Μέλισσες, Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
3: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα, μην τα θυμίζεις αυτά.
2: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
3: Το μαθημά σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
4: Μα είναι υπέροχο!
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Yeah.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Σφαίρα 102-2.
13: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
14: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Radio.
1: Νέο τοπίο στις ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντική θητεία 12 μηνών για τις γυναίκες με κίνητρα.
2: Αν ήμουν νεότερη, θα πήγαινα, να ξέρετε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
1: Καλά. Εντάξει.
2: Δεν μου ταιριάζει.
1: Εγώ θα τρελαινόμουν. Άμα έμπαινα και μου έλεγε πέσε και πάρε κάμψη. Μάλιστα.
2: Γιατί
1: και
2: να σου πω πέσε και πάρε κάμψη.
1: Μάλιστα, κυρία Απίλα. Μόλις φορά ποιο έκανε ζημιά. Εγώ κυρία Απίλα. Εγώ, τιμωρήστε με! Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Τι είναι αυτό?
1: Τέσσερις μέρες σεξ!
2: Όχι, δεν θα λέγεις κάτι τέτοιο μπροστά μου.
1: Τέσσερις μέρες στέρηση εξόδου. Είναι το σεξ, θες στο στρατό. Μην τσιμπάτε ψαράκες.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Real Ινίδου Σαφάρι εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ η Ράνια Κωστάκη θα υποδεχτεί στην παρέα τη Real Ινίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vista Bed. Συντονίστε λοιπόν 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο. Παρέα στο Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω και σου έχω και διαγωνισμό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες μπήκα σε λεωφορείο μετά από αρκετό καιρό.
3: Αλήθεια λες.
2: Μπήκα σε λεωφορείο και πέτυχα και σε ωραία φάση κιόλας.
3: Τι έγινε?
2: Ήταν δύο κυρίες που μαλώνουν για μια θέση. Όχι εγώ. Και πετάχτηκε ο οδηγός και έδωσε τη λύση. Παρακαλώ πάρα πολύ να καθίσει μεγαλύτερη. Δεν κάθισε καμία.
3: Έτσι, μπράβο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
16: Clear as the sky.
3: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
4: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
14: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft με εξειδικευμένη σύνδεση και ξεχωριστά αρώματα. Λάβετε μέρος, παιδιά, στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία, έχω να σας πω, αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Μιλάμε για εξειδικευμένη σύνδεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Φροντίδα λοιπόν που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες να τα κερδίσεις αυτά τα υπέροχα προϊόντα, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Το ξαναλέω. Στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Αναστασία, σπάστε τα.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα εδώ στο Σφαίρα 102.2, κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Θα προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλάκια άπειρα. Καλό μήνα σε όλους και πάλι. Μουά.
1: Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
11: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
10: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
11: τι μπάνιο.
12: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
18: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Go, go, go, go!
19: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό

0: Νικόλα Ράπτη.
1: Τι κάνετε?
2: Έτσι μιλά στον αέρα.
1: Δεν μου ταιριάζει.
3: Γεια σας.
4: Καλησπέρα.
1: What's your name?
2: Α, καλά.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
4: Wow.
2: Έκανε wow.
0: Με την Ελίνα Παπίλα.
1: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
0: Και τον Νικόλα Ράπτη.
2: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
0: 5 με 8.
1: Θα είμαστε παρέα.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
1: Νιάου νιάου.
5: Πού είχα πάει?
1: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
0: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
2: μάγιο.
0: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2, καλό μήνα. Αυτό ήτανε, πάει ο Ιούνιος. Μπήκαμε στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε εσάς που έχετε ξεκινήσει άδειες, έχετε ξεκινήσει να φεύγετε, λέω, όσοι είστε. Ο Ιούλιος είναι κατά βάση ο μήνας των διακοπών. Δεν είναι ο Αύγουστος, έχει γίνει έρευνα. Νομίζετε ότι είναι ο Αύγουστος? Κάποτε ήτανε, όταν ήταν παχές οι μύγες. Τώρα ο Ιούλιος είναι πιο πάνω τον Αύγουστο στις διακοπές. Είναι Τετάρτη 1η του Ιούλη 2026. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 8 παρέα. Όλη παρέα εδώ μέχρι τις 8 να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε τραγούδια, να ακούσουμε αφιερώσεις που θέλετε να κάνετε. Πάμε να κάνουμε ραδιόφωνο παλιό, ραδιόφωνο 90's. Ποιο τραγούδι θέλετε και πού τα αφιερώνετε? Έτσι. Είμαι η Ελίνα και αφιερώνω στο Γιάννη το Σμπούνι για το επόμενο τραγούδι. Τον Αγίον Αναργύρο λοιπόν σήμερα. Κοσμάς Δαμιανός, χρόνια σας πολλά, να είσαστε γεροί. 1η Ιουλίου και 1η Νοεμβρίου γιορτάζουν οι Άγιοι Ανάργυροι, που παρήχαν αφιλοκερδός και Αναργύρος, δηλαδή δωρεάν, δηλαδή τις υπηρεσίες τους προς τους πάσχοντες. Ο Κοσμάς ο Δαμιανός, Άγιοι και Θαυματουργοί. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω και σήμερα. 211-700-79-31 το τηλεφωνό μας και βεβαίως σφαίρα.gr και σφαίρα application στο iOS και στο Android. Έχουμε φωτιά στη Φιώτιδα, στο Καλαπόδι Φιώτιδας. Έχουν εκενωθεί 2 οικισμοί, έχει σταλεί και 112. Έχουμε πολλά θέματα. Έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης. Μόλις το είδα, συγγνώμη, δεν το είχα δει γιατί δεν είχα μπει στο διαδίκτυο αρκετές ώρες, ήμουν εκτός. Στα 75 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός Βασίλης Λεβέντης. Το ανακοίνωσε ο γιος του το μεσημέρι. Ιδρυτής και πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, κόμμα το οποίο εκπροσωπήθηκε στη Βουλή μετά τις εκλογές του 2015. Μακρόχρονη πολιτική πορεία ο Λεβέντης. Ίδρυσε και το πρώτο οικολογικό κόμμα στην Ελλάδα και τον τηλεοπτικό σταθμό Κανάλι 67. Από τη Μεσίνη σπούδασε πολιτικός μηχανικός, συμμετείχε και ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα 70-74. Μάλιστα. Συλληπιτήρια στους οικείους και να ζήσετε να το θυμόσαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς εδώ στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, και η Καντάδα στον Σφαίρα 102.2. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό μήνα για ακόμα μία φορά. Εύχομαι να είσαστε καλά, να έχει ξεκινήσει ωραία ο Ιούλιος. Αν όχι, δώστε ακόμη μια ευκαιρία. Είναι δύσκολες ημέρες. Είχαμε και πανσέλινο χθες τον Αιγόκερο. Και γενικά τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Το βλέπουμε και ότι συμβαίνει έξω. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Διάφορα, άσχημα βεβαίως. Δεν είναι ευχάριστα τα αυτά που συμβαίνουν. Τι γίνεται τώρα? Να πάμε. Τίτλος, ακούστε λιγάκι. Τέλος στο λάδωμα για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Έτσι, το κάνουμε και τίτλο. Το λάδωμα το έχουμε κάνει νόμιμο τίτλο, φοβερό. Αλλάζουν όλα, λες, τις εξετάσεις για τη διαδικασία απόκτησης. Ουσιαστικά αυτή είναι η ιστορία. Για το πώς μπορεί αυτό να σταματήσει. Φοβερό το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, 2026, που όλα είναι σε έναν υπολογιστή και όλα είναι μπροστά και δεν έχει ενισχυθεί η αξιοπιστία. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Τι άλλο να σας πω. Να σας πω ότι έχουμε ένα απίστευτο σκηνικό σε χωριό στα Φάρσαλα. Έριξαν λουλούδια στη Γωγό Τσαμπά με φορτωτή. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok. Τραγουδάει Γωγό. Έτσι, η καταστηματάρχης έχει ετοιμάσει μια άκρωση της εντυπωσιακή εκδήλωση και επιστράτευσε έναν φορτωτή για να ρίξει τραγούδια στην Γωγό, στη Γωγό Τσαμπά. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο φορτωτής, πάει στην πίστα, αδειάζει τα λουλούδια με τον κουβά την ώρα που ξεκινούσε το πρόγραμμα. Ήταν η έναρξη δηλαδή. Γιατί συμβαίνουν και αυτά τα ωραία. Τι άλλο, διάφορα πράγματα, παιδιά, έχουν συμβεί. Καταρχάς έχουμε βγήκε η λίστα με τα top 50, το top 50, το νούμερο 1 στην Ευρώπη των bars, και μέσα εκεί έχουμε και δύο ελληνικά που είναι εδώ βέβαια. Ναι, αυτά, δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Τη Φουρέιρα είδα στο Γρηγόρη, εξαιρετική συνέντευξη. Είπε για τον Αλμπέρτο, για τον Ποτία, είπε για το γιο της, είπε για το τι συνέβαινε τότε, ότι αν έλεγα ότι είμαι από την Αλβανία δεν θα είχα τις ίδιες ευκαιρίες. Έτσι, είπε πάρα πολλά πράγματα η Ελένη Φουρέιρα, μια πανέμορφη κοπέλα. Εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ η Ελένη, οπότε και η Φουρέιρα θα ακούσουμε μετά. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-31. Βάλε το αριστούργημα. Όχι, το 10 με τόνο θέλω πάλι. Σας και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με το 1, με το 2, με το 3, πάμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε Θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία.

0: κάτι που ζητήσατε. DJ Set, Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ, Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα! Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις!
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνος σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
8: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
15: Άντε, ξεκινάει
16: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
17: Διψάγια.
16: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Σε Facebook, Insta και TikTok.

ξαφνικά δυνάμωσες, ήταν χαμηλά. Δεν ξέρω γιατί, ο Θοδωρής τραγουδάει χαμηλά, είναι παρέσον σφαίρα βέβαια, έτσι. Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ για σένα θα κινδυνεύσω. Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Τι νόημα έχουν αυτά τα τραγούδια. Τι μπορείς να πεις με ένα τραγούδι. Τι μήνυμα μπορείς να στείλεις και τι θες να καταλάβει ο άλλος. Λοιπόν, παρέα εδώ με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 του χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι και σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε λοιπόν την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ. Τι έχω για σήμερα, για εσάς σήμερα. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα για Νικόλα Βέρτη. Με Βέρτη θα πάμε μετά, όπως καταλαβαίνεις. Θέλω να... Βέρτη ένα παλιό όμως. Δηλαδή που έχω καιρό να ακούσω, ας πούμε. Ναι, για κατέβα. Τώρα θα το βρω. Ξεκίνησε, ψάξε λίγο. Λοιπόν, ο Βέρτης είναι στο Ελάν και μας περιμένει. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Όποιος έχει πάει, έχει φύγει και το θυμάται για μέρες. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο της Ειρήνης και Φιλίας. Και αν θες να ζήσεις αυτή την εμπειρία μαζί με την παρέα σου, αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου, ωραία μέρα η Κυριακή για να πας στο Βέρτη, στέλνεις τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψε Βέρτης, άφησε ένα κενό και γράψε και ονοματεπώνυμο. Θα ετοιμαστείς για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Ο Νικόλας ο Βέρτης είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή εκεί για λίγες εμφανίσεις στο Ελάν, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Και εμείς δίνουμε πολύ ωραίο δώρο για να πας να απολαύσεις με την παρέα σου Νίκο Βέρτη. Όχι πάλι αυτό, το έχουμε ακούσει πόσες φορές. Θέλω να ακούσω. Βάλε μου το πολύ απότομο βραδιάζει. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Νίκος Βέρτης.

0: Ερντογάν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρος Πίτ, ο μαύρος Πίτ, ο μαύρος Πίτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
2: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour.
4: Επόμενος σταθμός,
3: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπε στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Πάμε να δώσουμε ένα υπέροχο δωράκι έτσι με την υπόκουση Απών και Ρεμπέτικο. Πάμε να δώσουμε μια σανίδα ΣΑΠ. Θέλετε από Max Stores μια καταπληκτική σανίδα Sun Pro αξίας 249,99 ευρώ από τα υπέροχα Max Stores, όπου στο Max Stores βρίσκουμε τα πάντα, έτσι. Όσοι έχουν περάσει πρώτα από το Max Stores έχουν εξοπλιστεί πλήρως και ζουν το υπέροχό τους καλοκαίρι χωρίς κανένα άγχος. Και βεβαίως και online στο maxstores.gr. Λοιπόν, έχει τέντες, ομπρέλες, ξαπλώστες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, έχει τα πάντα στα Max Stores. Και τώρα εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε μια σανίδα SAP Sun Pro αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Λοιπόν, στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφετε Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο, πολλά μηνύματα για να έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Και η Novibet είναι εδώ στην παρέα μας, όπου η Novibet καταρχάς βλέπεις live κάθε αγώνα του παγκοσμίου και ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις και το δικό σου παιχνίδι. Αυτό είναι το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου, η Novibet. Και το μέρος αυτό ακούει το όνομα Novibet, απολαμβάνεις live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπες λοιπόν στην πλατφόρμα της Novibet, www.novibet.gr/στοίχημα. Τι γίνεται στο Viber, πολλά φιλιά σε εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο και είστε μακριά. Έχει πάρει, εντάξει, τώρα γίνεται χαμός με Βέρτη, με Max Stores, με τέτοια. Πολλά φιλιά στην Αγγελική. Γεια σου Κωστή, γεια σου Ηλιάνα, γεια σου Δανάη, Ελένη, Ειρήνη, Στέλλα, Γρηγόρη, Πάρη, Κατερίνα. Πολλά φιλιά στη Δέσποινα. Τι λέει η Δέσποινα για το θέμα που είπαμε πριν. Αχ, μου κολλάει το Viber και δεν έχουμε. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσουμε. Το πάτσα πάνω στο. Α, το έχεις. Ευχαριστώ Γιάννη μου. Μισό λεπτό, γιατί κάτι λέει η Δέσποινα για τα διπλώματα οδήγησης που είπαμε πριν. Είναι ο μπαμπάς της νομίζω. Θα το βρω εγώ το μήνυμά σου Δήμητρα και θα το διαβάσω σε λίγο. Και κάτι του ζήτησαν. Αν μπορείς κάνουμε μια αφιέρωση σε ακούω από Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μου λες το όνομά σου όμως, οπότε πολλά φιλιά σε εσένα που μας ακούσε από την Νέα Φιλαδέλφια. Ο Νικόλας δεν είναι εδώ σήμερα, θα λείψει κάποιες μέρες. Ρωτάει εδώ η φίλη. Χίλια σπίρτα. Ναι, Βέρτη, βάλτε Βέρτη. Δώσαμε και Βέρτη. Πολύ απότομα βραδιάζει, αυτό δεν βάλαμε. Σαν να το ξέρα θα το ζητήσετε. Είδες. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Αν κερδίσω θα πάω στο Βέρτη με το ΣΑΠ, κύριε Ελίνα μας, λέει εδώ ο Νίκος. Γεια σου Νίκο, μακάρι να κερδίσεις. Αύριο, όχι αύριο, αύριο Παρασκευή, Πέμπτη. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Για το... Τι λέει, πήραν τον μπαμπά μου τηλέφωνο που πήρε να ρωτήσει για το δίπλωμα οδήγηση, για να ανανεώσει το δίπλωμα που έχει λήξει, για να μπορέσει να περάσει γιατρούς και όλα αυτά. Κυκλοφορούν διάφοροι. Εμένα ο μπαμπάς μου έχει Parkinson, δεν έχω καταλάβει τι λέει το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω όμως ξανά προσεκτικά για να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. 211-779-31. Πάμε λίγο στον καιρό. Διότι ο καιρός είναι ωραίος, αλλά δεν θα είναι ωραίος τις επόμενες μέρες. Θυμάστε που σας έλεγα ότι βγήκε μια Καταρχάς αύριο Πέμπτη θα έχουμε 37 βαθμούς με 38. Θα βράσουμε αύριο, έτσι. Θα βράσουμε κανονικά γιατί έχει και 3 αποφορνοτιάδες. Μιλάμε του τρελού. Το ίδιο και την Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Τις πήρε τις βροχές πίσω που είδανε την Παρασκευή, δεν τις έχει τώρα. Το Σάββατο 37 βαθμούς με 3 αποφορβοριάδες και τον αέρα τον πήρε πίσω. Την Κυριακή δίνει σύννεφα και φούλα αέρα με 6 και 7 αποφορ. Εκεί θα γίνει λίγο χαμός. Και μια Κυριακή μας μένει για μπάνιο. Μια Κυριακή έχουμε. Λέμε, δουλεύουμε Δευτέρα Παρασκευή. Το Σάββατο κάνουμε τις δουλειές που δεν προλάβαμε να κάνουμε Δευτέρα Παρασκευή. Να, σπίτι, παιδιά, αυτό. Την Κυριακή λέμε, ας πάμε για ένα μπάνιο 7 μποφόρ. Έτσι, γιατί έτσι. Τη Δευτέρα 6 του μηνός εξακολουθεί να έχει πάρα πολύ αέρα με ηλιοφάνεια και 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να ακούσουμε τις καμπάνες. Τι γίνεται με τις καμπάνες, παιδιά, φέτος? Τι γίνεται με αυτό το τραγούδι? Πραγματικά χαμός. Αμέσως τώρα, στον Σφαίρα 102.2, οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού χτυπάνε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Αυτός είναι ο σκοπός!
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
3: και άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες!
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
19: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
19: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Κουζίνα άμυνα στον Σφαίρα 102.2 παρέα με τη Pharmacept, διότι έχουμε τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream από την υπέροχη Pharmacept με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης. Προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο. Σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα. Έχει και στα δύο αφρόλουτρα refill συσκευασίες, μειώνοντας έτσι έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από τη Pharmacept, βεβαίως, για καθημερινή καθαριότητας και φροντίδας. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. 211-779-31. Ο Γιάννης Μπούνιας και εγώ είμαστε εδώ. Θέλω να σας πω για μισό λεπτάκι λιγάκι, λίγο να δούμε τι έχει συμβεί σήμερα. Καταρχάς, σαν σήμερα η Sony το 1979 λάνσαρε στην Ιαπωνία το Walkman. Το είχα σε κόκκινο, να ξέρετε. Σαν σήμερα το 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τότε, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει. Ενώ την ίδια στιγμή 2015 σαν σήμερα σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νόμισμα, το ΔΝΤ δηλαδή, την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε τότε το 2015, τέτοιες μέρες ήταν, Παναγία μου βόηθα. Ήτανε. Λοιπόν, τι να πω. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο. Λεωφορείων ο Πόθος, το λιμάνι της Αγωνίας, ο Νονός βεβαίως, το τελευταίο τανκό στο Παρίσι, αποκάλυψη τώρα και πολλά. Το 2004, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, 693-610-1022, θα είμαστε εδώ, θα περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και θα ακούσουμε τώρα ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν από Ρατά στο Θεοδωρίδου, Γιάννη μου. Από τη Θεοδωρίδου, τι θέλω. Θα σου πω τι θέλω. Θέλω το. Α, το απέναντι. Το απάντησέ μου. Έχω να το ακούσω ή το απέναντι. Απάντησέ μου, αφού το είπα πρώτο. Άντε. Και πιο μετά μπορούμε να ακούσουμε το άλλο. Τι ωραίο τραγούδι. Έχω να το ακούσω και αυτό πάρα πολύ καιρό. 693-610-1022 στο Viber. 211-779-31. Σε λίγο θα παίξουμε για Water Fun Water Park, για Pizza Fun. Έχω διπλές προσκλήσεις για Σφαίρα Summer Party. Και τι δεν έχω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Λοιπόν, ένα κλέφτη, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες.
3: Εγώ.
2: Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα.
3: Όμηρο.
2: Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο?
3: Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική.

0: που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Αλήθεια τώρα, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2, το ολοκένουργιο τραγούδι της Έλληνας Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, Ελεάνα Βραχάλη, βεβαίως, βεβαίως. Αλήθεια τώρα, Ελεάνα μου. Και Μάριος Ψημόπουλος και Έλληνα Παπαρίζου στους δημιουργούς. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2, πριν παίξουμε, να σας υπενθυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ. Και έχουμε το Park Rios Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μας περιμένει για την προβολή της ταινίας Ψάχνοντας τον Νέμο. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshop Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι, φαντασία. Έχει popcorn, άμα πας και νωρίς, θα εξασφαλίσεις και τη θέση σου, θα πάρεις το popcorn, θα το απολαύσεις, θα βγάλεις φωτογραφίες. Για δεύτερη χρονιά, λοιπόν, το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Αν θες να δεις το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μπαίνεις και στο cinemanights.fysikoaerioevents.gr. Πάμε να παίξουμε βέβαια το τραγούδι και να διεκδικήσετε δωράκια από εμένα με πάρα πολύ αγάπη. 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα, πείτε το τραγούδι που εμείς ψάχνουμε εδώ. Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Δεν θέλουμε καλλιτέχνη, τίτλο τραγουδιού. Και ξεκινάμε με το πρώτο μας δώρο που είναι ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Waterfun Waterpark. Για το Waterfun Waterpark. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, ναι. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Αλέξανδρος.
0: Καλό μήνα, Αλέξανδρε.
1: Καλό μήνα να πούμε.
0: Πώς ήταν σήμερα ο Ιούλιος μέχρι τώρα?
1: Μια χαρά ήταν, δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ και την Παναγιά. Λοιπόν, Αλέξανδρε, 1, 2, 3 και... Δεν το ξέρω εγώ, δεν σε βοηθήσω. Άντρα μυρίζω. Άντρα είναι. Άλλη μία. Μπα.
1: Μπα.
0: Δύσκολο, δεν το βρίσκω ούτε εγώ. Αλέξανδρε, καλό μήνα με υγεία. Φιλάκια, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Λίγο την εισαγωγή ακόμα από το Γιάννη Μπούνια και διεκδικείτε ένα οικογενειακό εισιτήρο 4 ατόμων για το Waterfun Waterpark. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Αντώνης, συγγνώμη, κόλλησε.
0: Πώς?
2: Αντώνη.
0: Αντώνη, από πού τηλεφωνείς?
2: Κάτω Πατήσια.
0: Κάτω Πατήσια. 1, 2, 3 και... Αμά.
2: Ποτέ, αυτό είναι σαν τη λίμνη του Αγκύκλου.
0: Περίμενε, μωρέ, και εσύ σαν τη λίμνη. Περίμενε. Άλλη μία. 1, 2, 3 και...

0: Είναι πολύ γνωστό. Είναι γνωστό. Η πρώτη λέξη είναι μονοσύλλαβη κιόλας.
1: Πάμε άλλη μία ή είπα.
0: Όχι. Ρέμος είναι. Όχι, ε. Πάμε.
2: Μείνε δίπλα μου.
0: Ποτέ δεν θα το βρίσκα.
1: Ποτέ δεν.
0: Ποτέ, Αντώνη μου, άστρα. Πετσόκοψο μπούνια. Φυλάκια.
1: Δεν θα σε καλά, για χαρά.
0: 2-11-700-79-31. Ωραίο τραγούδι αυτό. Να σε νοιάζομαι τώρα που είτε. Τέλο πάντων, κάπω έτσι. Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
3: Φωτεινή.
0: Φωτεινή, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αγίουσαν Αργύρους.
0: Ένα, δύο, τρία και...
3: Όχι.
0: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Άλλη μία.
3: Λιωμένο παγωτό, λέω.
0: Όχι, όχι. Είναι τρελόγο για αγαπησιάρικο. Όχι. Αμάρε Γιάννη.
3: Δύσκολο, δύσκολο.
0: Τι να σου κάνω.
3: Δεν πειράζει, την επόμενη.
0: Φιλάκια από την ήμου. Μα όπου κι αν βρεθώ, μα κάνω με τα μάτια σου. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Μαρία.
0: Μαρία μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Χολαργό.
0: Για πες τα νέα σου.
4: Όλα καλά, πολύ ζέστη.
0: Πολύ, τι έκανε σήμερα?
4: Δουλειά.
0: Μέχρι τι σπίτι. Ώρα, τώρα?
4: Μέχρι, πριν μια ώρα.
0: Α, από το πρωί, ε?
4: Ναι, ναι, το πρωί.
0: Πριν από λίγες μέρες, μάλλον προχθές, τράβηξα κάποια πλάνα γιατί θέλω να κάνω το πρώτο μου vlog. Δεν έχω κάνει ποτέ vlog στη ζωή μου. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι δεν κάθομαι 10 λεπτά μες τη μέρα. Δηλαδή, ναι, δεν κάθομαι, ρε παιδί μου. Ή δουλεύω.
4: Υπάρχουν στιγμές πραγματικά που νομίζεις, ναι, ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα.
0: Όταν... Ότι είμαι η γυναίκα του Σούπερμαν, ας πούμε. Δηλαδή, ή δουλεύω, ή μαγειρεύω, ή κάποιον πάω και παραλαμβάνω από κανένα φωτιστήριο, ή κάτι πάω ή σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πραγματικά δεν καθόμαστε λεπτό.
4: Ειδικά όταν έχεις παιδιά, ναι.
0: Άστα,
4: εγώ
0: άστα.
4: Δεν έχω παιδιά και πάλι τρέχω.
0: Φαντάσου τώρα, ναι. Ένα, δύο, ναι, τρία και. Δώσ' το.
4: Αν είσαι θάλασσα.
0: Πες μας τον τίτλο, τον τίτλο πες το.
4: Χατζηγιάννης.
0: Ναι. Το.
4: Αν ήσουν θάλασσα. Το καλοκαίρι.
0: Κι αν ήσουν άνεμος. Λοιπόν, μάλλον μην μένεις, στείλε μου τα στοιχεία σου στο Viber να τα παραλάβω γιατί έχω κι άλλο δώρο. Ευχαριστώ, ωραία, αγάπη μου, φιλάκια, γεια.
4: Και εγώ, φιλιά πολλά.
0: Έφυγε το πρώτο δώρο. Λοιπόν, πάμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. 2-11-700-79-31. Τώρα με έχανε αυτό το τραγούδι. Εντάξει, τι να πω τώρα. Κρίμα. Είναι και δύσκολος ο τίτλος, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Πώς σας λένε?
5: Με λένε Γιώτα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Πρώτη φορά βγαίνεις?
5: Άμα σας πω την ιστορία.
0: Για πες.
5: Σας ακούγαμε με την κόρη μου, ναι. Ακούγαμε τον Αρναούτογλου το πρωί.
0: Μα, σήμερα?
5: Γενικά.
0: Ναι,
5: προσπαθούμε,
0: ωραία,
5: καιρό να πιάσουμε γραμμή, δεν μπορούσαμε. Μετά πιάνω εγώ μια μέρα τυχαία, χωρίς την κόρη μου.
0: Στο Γρηγόρη, στο πρωινό αυτό.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Μετά εγώ σας άκουγα από Σικάγο, άκουγα συγκεκριμένα τη δικιά σας την εκπομπή.
0: Ναι.
5: Γιατί ήταν η ώρα που δούλευα.
0: Τώρα στο Σικάγο είσαι?
5: Τώρα όχι, έχουμε επαναπατριστεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
5: Και είμαστε στον δρόμο και πάμε να δούμε τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα με την κόρη μου.
0: Ναι.
5: Και λέμε να πάρουμε να παίξουμε κι εμείς.
0: Και έπιασες γραμμή.
5: Και έπιασα γραμμή.
0: Και είσαι τόσο συγκινημένη που έπιασες γραμμή σε εμάς.
5: Πάρα πολύ όμως.
0: Πώς σε λένε?
5: Γιώτα.
0: Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αισθάνεσαι έτσι πραγματικά.
5: Σε χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε.
5: Την ώρα και επειδή δούλευα και δεν μπορούσα να πιάσω, έστελνα μηνύματα βέβαια.
0: Ναι.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Απίστευτο. Το ότι είσαι τόσο χαρούμενη, εμένα με κάνει χίλιες φορές παραπάνω. Αλήθεια σου λέω.
5: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε, να δούμε τι θα κάνεις με το παιχνίδι, αλλά θα σου πω τι θα γίνει με το δώρο. Ένα, δύο, τρία και... Το ξέρεις?
5: Όχι, δεν το πιάσα.
0: Άλλη μία. Αμάρε Γιάννη. Από το Σικάγο σου λέει από τη γυναίκα. Για πες.
5: Δεν το έχω.
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ όμως με τέτοια συγκίνηση πραγματικά δεν μπορώ να σε αφήσω να σκουλήσω τη γραμμή και να μην κερδίσει τίποτα. Οπότε πάρ' το δώρο, το κέρδισες!
5: Αχ, σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ! Είναι δικό σου το δώρο από Pizza Fan!
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ!
0: Στείλε μου τα στοιχεία σου στο Viber για να σε σημειώσω.
5: Πες μια φορά ακόμα τον αριθμό, σε παρακαλώ, στο Viber. Μόλις κλείσω, πες το για να σας στείλω τα στοιχεία.
0: Εντάξει.
5: Σε ευχαριστώ
0: και
5: πάρα
0: εγώ,
5: πολύ.
0: Φιλάκια.
5: Να είστε καλά, γεια, γεια.
0: Και έναν άνθρωπο να κάνεις χαρούμενο, τον έχεις πετύχει το σκοπό σου, εγώ αυτό έχω να πω. Οπότε, γιώτα μου, 693-610-1022. 693-610-1022. Πάμε ξανά για το πακέτο κόμπο, γιατί το δώσαμε στη Γιώτα χαριστικά, οπότε τώρα πάμε για τον κανονικό το δώρο. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
6: Ματίνα.
0: Ματίνα μου, 1, 2, 3 και... Για πες.
6: Μπα, τίποτα.
0: Περίμενε καλά, μισό λεπτάκι, πάμε. Γιάννη, δεν πέρασε καλά το βράδυ?
6: Ρέγα μου, το τι κάνω.
0: Τι κλασικά ρε Γιάννη, τι έχεις βάλει?
6: Είναι τούτα, πιάσε λίγο το 1980 ρε Γιάννη.
0: Για βάλ το, να δούμε. Ναι, να καταλάβω. Ούτε ο Πετρέλης δεν θυμάται αυτό το τραγούδι. Έχω να το ακούσω από το λέγει ο Πετρέλης. Άλλη μια ευκαιρία στη Ματίνα, έτσι, γιατί είναι πρώτη του μήνα. Επειδή είναι πρωτομηνιά. Ένα, δύο, τρία και...
6: Τάχ,
0: για μία. Ναι, πάμε.
6: Για το ξέρω, αλλά κολλάω, δεν.
0: Για πάμε. Σαν τη λινά, το σαν ξανίκια. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Παρ' όλα αυτά, πολύ παλιό κι αυτό. Λοιπόν, γεια σου Ματινάκη μου, φιλάκια. Γεια. Τι ώρα είναι, άντε, last call, παιδιά. Άλλη μία γραμμή για το πακέτο κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
7: Μάνια με λένε.
0: Από πού τηλεφωνείς?
7: Από Αχαρνέ.
0: Ένα, είσαι κουρασμένη, ε?
7: Μόλις γύρισα από τη δουλειά.
0: Ναι.
7: Μπαίνω στο αμάξι, είχα μια πολύ άσχημη μέρα. Σε ακούω, μου φτιάχνει διάθεση και λέω ας πάρω να παίξω. Και έχω κάτι στο αμάξι και έτσι τα γραμμή.
0: Όταν λες άσχημη μέρα, κάτι το οποίο δεν φτιάχνεται.
7: Εντάξει, δουλεύω στο αεροδρόμιο και τυχαίνουν κάποιοι πιλότες που σου χαλάνε έτσι λίγο τη διάθεση. Αλλά οκ, okay, εντάξει ρε παιδί μου, περαστικό.
0: Ναι, να σου πω, πες μου τι, μην μου λες σήμερα, οκ, okay, πες μου το πιο τρελό που σου έχει τύχει στο αεροδρόμιο.
7: Το πιο τρελό?
0: Ναι, κάτι που λες δεν γίνεται ρε παιδί μου, ο κόσμος υπάρχει θέμα έξω.
7: Αυτό που είναι το πιο σύνθες, που εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα, δεν το αντιλαμβάνομαι, είναι που έρχεται πολλής κόσμος, σχεδόν καθημερινά γίνεται αυτό, και είναι έτοιμος χωρίς λόγο να τσακωθεί. Δηλαδή έρχεται επιθετικά, χωρίς να του έχει κάνει τίποτα. Έρχεται με διάθεση να τσακωθεί. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να λύσει το θέμα του, να σου πει τι γίνεται, να βρείτε μια άκρη. Έρχεται ήδη.
0: Για να γίνει χαμός.
7: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και να το δεχτώ εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και πρόσεξε, σκέψου τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι πάει διακοπές.
7: Ναι.
0: Δηλαδή, πας διακοπές, πας να ηρεμήσεις και ξεκινάς με μανούρα.
7: Ναι, έρχονται έτσι μανουριασμένοι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, να πάρουμε Pizza Fan, να χαλαρώσουμε. Ένα, για δύο, τρία, κανόνισε Γιάννη την πορεία σου, αλήθεια σου λέω. Θα έρθω στην κονσόλα. Ένα, δύο, τρία και... Αχ, το βρήκα. Έλα, εντάξει, μια λέξη είναι.
7: Για βάλ το άλλη μία.
0: Σου ταιριάζει γάτι με αυτά που μας λες.
7: Ναι, για να δω.
0: Τι κοντεύεις να πάθεις εσύ εκεί?
7: Κρίση.
0: Ναι.
7: Κατάθλιψη.

0: ευκαιρία στο κορίτσι μου. Άλλη μία, γιατί είναι στο αυτοκίνητο και περιμένει και δεν είναι στα καλά τη.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν ταιριάζει το τραγούδι το επόμενο σε αυτό που τη συμβαίνει ή να πάμε μακριά, να αλλάξουμε συνέστημα.
2: Αλλάζουμε.
0: Κανόνισε, Γιάννη. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και. Ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Αυτό είναι έναρξη σε κάθε νυχτερινό κέντρο.
1: Είναι ο Βέρτης.
2: Ναι.
1: Αστέρι μου.
0: Τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια.

κομματινό σφαίρα 102-2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι.
3: Τι?
1: Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, Σαρκίρα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
13: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
14: Διψά για δίψα.
13: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
18: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
19: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
18: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Είναι το Glendy από τον Νίκο Απέργη στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Novibet, όπου έφερε το Novi Social η Novibet, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν? Το παγκόσμιο παίζεις στην Novibet και συμπαίνεις στο Novi Social, novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Λοιπόν, και Max Stores βεβαίως, για να μπορέσουμε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε το φετινό καλοκαίρι, τότε η αλήθεια είναι ότι περνάμε από το Max Stores και έχουμε πραγματικά όλα όσα χρειαζόμαστε για την παραλία. Από τέντες, από ομπρέλες, βατραχοπέδιλα, μάσκες για μικρούς, μεγάλους, φουσκωτά, πετσέτες μέχρι ψυγεία, και έχει και σαπ βεβαίως, πολύ ωραία σαπ, και εμείς τώρα δίνουμε μια ωραία σανίδα δώρο. Μια Sun Pro σανίδα σαπ αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Max Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Κάθε Παρασκευή θα μαθαίνουμε ποιος κερδίζει τη Sun Pro σανίδα από τα Max Stores. Από τον Γιάννη τον Σμπούνια και μένα, να είσαστε πάρα πολύ καλά, να έχετε έναν όμορφο Ιούλιο, καλό μήνα μέσα από την καρδιά μας σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά, να είμαστε χαμογελαστοί, να είμαστε γεροί, και αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον Σφαίρα 102.2 έρχεται η Άνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Με τι να φύγουμε? Έχουμε βάλει ένα βίση, σήμερα δεν έχουμε παίξει καθόλου ένα βίση. Λίγα πράγματα. Μα λίγα πράγματα, ρε Γιάννη. Λοιπόν, ποιο θα βάλουμε από ένα βίση, για κατέβα. Ναι. Από μακριά και αγαπημένη το remix. Το remix. Ποιο είναι, πιο πάνω? Κάτσε, για πήγαινε στο MOV. Όχι, πήγαινε, ναι. Ξεκίνα λίγο το remix αυτό. Από τα ωραιότερα remix που έχουν γίνει σε τραγούδι της Άννας Βύσης. Από μακριά και αγαπημένη στον Σφαίρα 102.2. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο στις 5.

0: σφαίρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο, ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί, πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και ας μην βρίσκω ποτέ, σ' αγαπώ.
2: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πεις
3: ένα πράγμα. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
1: Θυμάμαι, έπαιρνα τη μάνα μου, έλεγα, μαμά, σ' αγαπώ. Τι ώρα, πείτε αυτό του σ' αγαπώ σου υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
4: Γιώργο, καλημέρα.
5: Σ' αγαπώ.
3: Ποιος ήταν, ρε.
2: Ένας φίλος.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
2: Γιατί να μην πάρουν τώρα, θα δεις τι πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό.
1: Φίλια, γεια.
3: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
6: Μανώ. Σ' αγαπώ πολύ να ξέρεις.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε ρε φίλε.
6: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
6: Βλέπεις.
0: 6 με 7, 8,
8: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
9: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
10: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σφαίρα 102.2.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
23: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
22: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
23: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
22: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
23: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
22: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
24: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
25: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
24: Τρελό σερί.
26: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Αχ, καλό μήνα βρε παιδιά, καλό μήνα, να είμαστε καλά, μόνο αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Και επιμένω σε αυτό που λέω, όλα τα άλλα, όλα τα άλλα θα τα φτιάξουμε. Και να σου πω κάτι, επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα όλοι λένε για οτιδήποτε συμβαίνει, φταίει ο ανάδρομος, φταίει το φεγγάρι χτες, αχ το φεγγάρι χτες. Το φεγγάρι χτες που θα σας πω λίγο το σκηνικό το οποίο έζησα όταν ήρθαν να με πάρουν τέλος πάντων από το ξενοδοχείο, μιας και βρίσκομαι στη Ρόδο, σε αυτό το νησί που το αγαπώ πάρα πολύ, και την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος έρχεται και το πρωινό μας εδώ, γιατί όλη την επόμενη εβδομάδα θα βγαίνουν ζωντανά από τη Ρόδο όπως κάνουν κάθε χρόνο. Λοιπόν, όπως κάναμε και όταν ήμουν μαζί τους. Λοιπόν, χτες ήρθαν να με πάρουν για να πάω στο μαγαζί στο οποίο έπαιζα μουσική, το οποίο ήταν κάτω στο λιμάνι, στο καινούργιο λιμάνι, και όπως έτσι βγήκα από την παλιά την πόλη και ήταν ένα τεράστιο κρουαζιερόπλοιο και όλα τα υπόλοιπα τα σκάφη κάτω στη μαρίνα και το φεγγάρι ανάμεσα από τα κατάρτια και το κρουαζιερόπλοιο, τα κατάρτια ενώ από τα ιστιοπλοϊκά, τα ιστιοφόρα, όλα αυτά, ήταν μια εικόνα που πραγματικά λέω στον άνθρωπο που μας μετέφερε, λέω κάτσε, περίμενε, σε παρακαλώ πολύ. Μου λέει, θες να βγάλεις φωτογραφία, Όχι, δεν θέλω να βγάλω φωτογραφία, βαρέθηκα να τα βγάζω όλα φωτογραφίες. Θέλω λίγο να το κρατήσω αυτό σαν εικόνα μέσα στο μυαλό μου. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και στάθηκα έτσι 5 λεπτά και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα που βλέπω. Από τη μία... η παλιά η πόλη, το κάστρο, αυτά όλα από κάτω, μετά το φεγγάρι, είχε και ωραίο κόσμο, έτσι ωραία ενέργεια, ήταν ωραία βραδιά, φυσούσε και το αεράκι του έτσι, ήτανε τέλεια, εντάξει. Και μετά τέλος πάντων είχα μια συνομιλία με μια φίλη, μου γκρίνιαζε, μετά ένας άλλος φίλος μου πήρε τηλέφωνο ότι πάλι είχε κάτι αναποδιές μες τη νύχτα τώρα όλα αυτά. Λέω, παιδιά, βγείτε έξω να δείτε το φεγγάρι και αφήστε τώρα τα προβλήματα. Εντάξει, προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Μπορεί τώρα λίγο αυτές τις ημέρες, τις επόμενες, να είμαστε κάπως όλοι στην τζίτα, αλλά θα το βρούμε. Αφού είμαστε καλά και μιλάμε και τα λέμε ο ένας τον άλλον, δεν θα τα λύσουμε. Θα τα λύσουμε τώρα. Καλή διασκέδαση. Λαβί εν Ρόουζ. Στην παρέα μου, ναι, εννοείται, στην παρέα μας, στη ζωή μας, στην επιδερμίδα μας, στο πρόσωπο, στο σώμα, παντού. Χρησιμοποιούμε όλα τα προϊόντα της Λαβί εν Ρόουζ γιατί την αγαπάμε πολύ. Εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Μπείτε και στο site της Λαβί εν Ρόουζ να επισκεφτείτε και κάποιο κατάστημα, γιατί πραγματικά, πραγματικά είναι μια εμπειρία. Όλο αυτό. Αλήθεια. Σας στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς και εύχομαι καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση μέσα από την καρδιά μου. Καλό μας μήνα.

Αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση, να ξέρετε. Γρανίτα λεμόνι. Και μου φτιάχνει τη διάθεση και η Μαρσό πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, τα ζώδια, επειδή ήδη μου έχετε στείλει και μηνύματα, τα ζώδια τα οποία θα τα φτιάξει ο Ιούλιος, θα τα φτιάξει ενώ, είναι όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εξαιρούνται οι δίδυμοι, τα λιοντάρια και οι εγώκεροι, που ουσιαστικά τι γίνεται με αυτά λοιπά. Δηλαδή, εξαιρούνται οι δίδυμοι, τα λιοντάρια και οι εγώκεροι, που

ότι σε έχει ταλαιπωρήσει και σε έχει πιάσει αυτό το ασφυκτικό ότι δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, μπορεί να είναι η δουλειά σου, μπορεί να είναι μια σχέση, είτε ερωτική, είτε φιλική, είτε επαγγελματική, γενικότερα το λέω, που σε βασάνισε το υπόλοιπο διάστημα που προηγήθηκε, εννοώ. Τώρα θα κάνεις το ξέσπασμα, αλλά αυτό το ξέσπασμα θα είναι για καλό. Κατάλαβες. Δεν είναι εύκολος μήνας γενικότερα ο Ιούλιος, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, γιατί σκεφτόμαστε ότι έρχονται τα δύσκολα για να ακολουθήσουν τα ωραία. Όταν ξεκινάνε τα ξεκαθαρίσματα, ακόμα και αν, λέω εγώ τώρα, αυτά γίνονται μέσα από παρεξηγήσεις, από καθυστερήσεις, από προβλήματα επικοινωνιακά, από μηνύματα τα οποία δεν τα έχουμε μεταφέρει σωστά, από συζητήσεις που καταλήγουν μάλλον σε αδιέξοδο, από αποφάσεις που μοιάζουν πιο δύσκολες από ποτέ. Να ξέρεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι γιατί πρέπει και οφείλει ο καθένας από εμάς να έχει στη ζωή του ένα πιο ξεκάθαρο πεδίο, για να μπορεί και να οργανωθεί, για να μπορεί και να ονειρευτεί. Εντάξει, να αναθεωρήσουμε λοιπόν, για να μπορέσουμε να ζήσουμε όπως πρέπει. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν θέλω να βιαστείς, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα, και να ξέρετε ότι θέματα που είχαν μείνει κρυμμένα ή παραμελημένα τώρα θα χτυπήσουν την πόρτα και θα σου πούν: όπα, εδώ, γιατί με έκρυψες, γιατί με παραμέλησες, έλα λίγο να ασχοληθείς μαζί μου, και το πιο σημαντικό, να μην παίρνουμε προσωπικά τα πάντα. Εννοώ να δώσουμε χώρο λίγο στο διάλογο, εντάξει. Και η ανάγκη που μπορεί να νιώσουμε ότι πρέπει να αναγνωριστούμε, να επιβεβαιωθούμε ότι αξίζουμε και όλο αυτό το πράγμα, μην έχουμε αυτές τις απαιτήσεις, ιδίως αυτό το διάστημα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, συμβαίνει κάτι, πρέπει να επιστρατεύσεις όλο σου το χιούμορ. Αυτό θέλω. Δηλαδή, μη σε πιάνει τρέλα ότι πρέπει να αποδείξω ότι έχεις δίκιο. Σου λέει κάτι κάποιος και βλέπεις ότι δεν συμφωνείς, ότι αυτό που λέει είναι παράλογο και τρελό. Εσύ πες: αλήθεια, ναι, μπορεί και να έχεις δίκιο. Γιατί όχι? Δηλαδή, θέλω να αρχίσεις να σοκάρεις αυτούς που περιμένουν ότι με το που θα σου πούνε κάτι, εσύ θα γίνεις πύραυλος. Αυτό το πράγμα μπορείς να το βάλεις λίγο μες στο μυαλό σου και να πορευτείς γι' αυτό μέχρι να τελειώσει ο Ιούλιος, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα θα υποδεχτώ ένα κορίτσι το οποίο το συνάντησα πρόσφατα και θα το απολαύσετε κι εσείς. Ελπίζω δηλαδή σύντομα που θα προβληθεί και η εκπομπή που κάναμε η παρέα με την Αρία Ελληνίδου. Όχι, ελπίζω, είμαι σίγουρη, γιατί μιλώντας και με τον Μάκη μας, το σκηνοθέτη, μου λέει: Ράνια, ένα εκπληκτικό επεισόδιο. Εννοείται, παρέα στον Σφαίρα με τη Ρία Ελληνίδου καλεσμένη. Θα είναι αυτό που πρέπει. Και επειδή η Ρία είναι ένα παιδί που έχει πάρα πολύ χιούμορ και γενικά τα αντιμετωπίζει τα περισσότερα τα πράγματα στη ζωή της με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε ότι με επηρέασε πάρα πολύ θετικά όταν συναντηθήκαμε. Και ξέρεις, δεν είναι με τον άλλο να είσαι κολλητός, να είσαι πολύ φίλος ή να είναι ο δικός σου άνθρωπος, αλλά πολλές φορές μπορεί να έρθει κάποιος ο οποίος θα σου πει μία κουβέντα και θα σε βάλει σε μια διαδικασία να πεις: ρε εσύ, κοίτα να δεις που έχει δίκιο. Και τελικά αυτό το δίκιο να αρχίσεις να το επεξεργάζεσαι, ενώ οι δικοί σου οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι σε ξέρουν, σε γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλύτερα γενικά το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς αντιδράς, να μην έχουν καταλάβει τη φάση στην οποία βρίσκεσαι. Κατάλαβες? Γι' αυτό σου λέω, έλα να το ρίξουμε και λίγο στην τρελή, γιατί αλλιώς δεν θα βγει. Πάμε για το σαφάρι μας.

παραδόθηκα σε σένα, δεν λογάριασα κανέναν. Κατάλαβες? Τα λέει η Νατάσα. Ξέρεις τι σημαίνει παραδίνομαι? Ε, αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Αφήνομαι στη ροή, αφήνω τη ζωή να εξελιχθεί και εμπιστεύομαι όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει πιο μαγικό πράγμα. Εντάξει, δεν σου είπα τώρα να αφαιθείς και να μην κάνεις τίποτα, γιατί και αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό σημαίνει ότι βαριέσαι ή ότι τεμπελιάζεις. Όχι. Βέβαια, καμιά φορά αυτό που λέμε τώρα, άλλο το παραδίνουμε, το παραδίνουμε είναι ωραίο πράγμα, και άλλο το παρετούμε. Γιατί το παρετούμε σημαίνει ότι σταματάω να προσπαθώ, επειδή πιστεύω ότι δεν έχει νόημα ή δεν έχω άλλη δύναμη. Το να παραιτηθείς κάποια στιγμή από κάποια πράγματα γιατί πραγματικά δεν έχεις δύναμη και κουράγιο, το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Αλλά το να αφήνεσαι σημαίνει ότι σταματάς να πιέζεις καταστάσεις που δεν αλλάζουν. Ότι δεν προσπαθείς να ελέγξεις τους άλλους. Και τι κάνεις? Ζεις περισσότερο το παρόν. Επιτρέπεις τον εαυτό σου να νιώσει όσα αισθάνεται χωρίς καμία αντίσταση. Δεν σημαίνει ότι γίνεσαι παθητικός. Εντάξει, σημαίνει ότι, ότι κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου και μετά τι κάνεις, αφήνεις χώρο για όσα δεν εξαρτώνται από σένα. Η δύναμη δεν είναι πάντα να κρατάς σφιχτά. Μερικές φορές είναι να ξέρεις πότε να αφήσεις. Παραδώσου ρε, παραδώσου σε παρακαλώ τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα και να το πιέζουμε. Αφέσου.

δοθεί διαφημιστικό μήνυμα στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο γλυκάκι. Αχ, τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Πάρα πολύ μου φτιάχνει τη διάθεση. Και ξέρετε τι άλλο μου φτιάχνει τη διάθεση? Το γεγονός ότι αύριο, Πέμπτη, θα συναντηθούμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος στην Αθήνα, εκεί στον Άλλου, για να περάσουμε εσείς και εγώ και κάποιοι άλλοι αγαπημένοι άνθρωποι που θα έρθουν και θα μας κάνουν τη μεγάλη τιμή να βρεθούν σε αυτό το πάρτι. Εντάξει, να περάσουμε μαγικά. Το καλοκαιρινό πάρτι του Σφαίρα στον Άλλου θα παίξω εγώ μουσική, αλλά θα έχουμε ετοιμάσει πολύ όμορφα πράγματα και εννοείται ότι θα είναι μαζί μου και ο Πέτρος ο Καράς. Θα δώσουμε ραντεβού εκεί γύρω στις 9. Οπότε άκου να δεις τώρα πώς θα το κάνω. Θα έρθω εδώ έτοιμη, ντυμένη, βαμμένη, όλα τα πάντα. Εντάξει, δεν θα κάνουμε και υπερπαραγωγές, γιατί θα συναντηθούμε νωρίς. Έτσι. Και θέλω να είμαστε, γιατί κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν κατευθείαν μετά από τη δουλειά τους ή από το κατάστημα, θα το κλείσουν. Έχω δεχτεί ήδη μηνύματα. Μου λέει, Ράνια, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να σε προλάβουμε. Λέω, εγώ εκεί γύρω στις 9.30 θα ξεκινήσω. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Οπότε έχετε χρόνο. Εντάξει. Άρα μπορείτε να έρθετε κατευθείαν από εκεί που είστε. Ούτως ή άλλως στη θάλασσα δίπλα είμαστε. Χαλαρά, όμορφα. Αν θέλετε λοιπόν, έρθετε και να διεκδικήσετε και διπλή πρόσκληση ή να πάρετε και ένα φίλο, μια φίλη. Με ποτό, εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να σας ζητήσω να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6936101022. Γράφετε Σφαίρα Πάρτι, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή, ξαναλέω, στο 6936101022. Διπλή πρόσκληση με ποτό για τον Άλλου, στα καλύτερα που έλκονται. Αγαπάτε καταλλήλους, μωρέ. Εμείς όλοι κατάλληλοι είμαστε μεταξύ μας και θα βρεθούμε αύριο εκεί στον Άλλου να περάσουμε μαγικά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
6: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
5: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
7: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Αρχίζει!
18: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
22: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
21: Αυτό είναι σχετικό.
22: Με τι?
21: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
23: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
2: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
24: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
25: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
24: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
26: 9, 3, 6, 10, 102, 2.

Αλήθεια τώρα, τι ωραίο τραγούδι αυτό, το αποκλειστικό. Το αποκλειστικό μας για αυτή την εβδομάδα εδώ στον Σφαίρα 102,2 με την Έλληνα Παπαρίζου. Εμείς λέμε μόνο αλήθειες, ακόμα και αν οι αλήθειες είναι σκληρές, αλλά να ξέρεις ότι η αλήθεια, με την αλήθεια μάλλον δεν χάνεις ποτέ. Μπορεί να χάσεις εκείνη την ώρα, αλλά αυτό που έχασες πάνω πει ότι ήταν κάτι ψεύτικο. Επιμένω, υπογράφω και ενισχύω τόσο πολύ αυτή τη στάση απέναντι στη ζωή, γιατί τα ψέματα δημιουργούν μόνο προβλήματα. Αναγκαζόμαστε να πούμε πολλές φορές για να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση κάποιον, είτε γιατί ντρεπόμαστε να αποκαλύψουμε την αλήθεια, γιατί αγχωνόμαστε εμείς στεναχωρήσουμε κάποιον άλλον, αλλά στο τέλος και εμείς θα στεναχωρηθούμε, και οι άλλοι θα στεναχωρηθούν, γιατί θα νιώσουν προδοσία, θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Οπότε μόνο προβλήματα φέρουν τα ψέματα. Τελειώσαμε, πάμε για αλήθειες. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Μου αρέσουν αυτά πάρα πολύ. Έχω πει πόσες φορές ότι απολαμβάνω το καλοκαίρι τη μαγεία όλη αυτή του θερινού σινεμά. Για σκέψου λοιπόν τώρα να πας σε ένα θερινό σινεμά και εκεί να απολαύσεις εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Άρα τι κάνουμε? Η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία και όλα αυτά στο Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ξαναλέω, με δωρεάν είσοδο. Δεν το είπα, το λέω τώρα, αλλά το έχω πει τις προηγούμενες μέρες ότι είναι δωρεάν είσοδος. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, γιατί είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει. Φέτος λοιπόν το Artec The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά και εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Τα λέω διπλά για να τα εμπεδώσουμε, γιατί αν μπεις τώρα και στο cosmote.gr/telecom-roadshow, εκεί θα τα μάθεις όλα. Εντάξει, να είμαι σίγουρη ότι τα ακούσατε. Γι' αυτό, γιατί καμιά φορά ακούω και με την πρώτη δεν τα πιάνω. Θέλω και δεύτερη φορά για να τα εμπεδώσω, κατάλαβες. Φεγγάρια χάρτινα κρεμάω στον ουρανό. Γεια σου ρε Αντώνη της καρδιάς μας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unifarma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Γιατί πρέπει να ζούμε στον κόσμο το δικό μας? Πρόσεξε τώρα, αυτή η ατάκα μπορεί να έχει δύο πολύ διαφορετικές σημασίες ανάλογα με το πώς το εννοούμε. Εγώ θέλω να πιάσουμε το θετικό, εντάξει, θα σου πω και το άλλο, αλλά το να μην επηρεάζεις υπερβολικά από την αρνητικότητα των άλλων είναι το θετικό. Το να ακολουθείς τις δικές σου αξίες και τα όνειρά σου είναι θετικό. Ζεις τον κόσμο το δικό σου και αυτό είναι, λειτουργεί για καλό σου. Να βρίσκεις χαρά στα απλά πράγματα και να διατηρείς την ηρεμία σου είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Από την άλλη, δεν είναι βοηθητικό όταν σημαίνει να αγνοείς την πραγματικότητα, να αποφεύγεις τα προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίζεις και να απομακρύνεις από τους ανθρώπους και τις ευθύνες σου. Η πιο, θα το έλεγα τώρα, μάλλον θα το πω, η πιο ισορροπημένη στάση, ξέρεις ποια είναι? Είναι αυτή να ζεις τον κόσμο το δικό σου, αλλά με τα πόδια σταθερά στη γη. Να προστατεύεις την εσωτερική σου γαλήνη χωρίς να χάνεις την επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι μπορείς να παραμείνεις ο εαυτός σου χωρίς να αφήνεις ό,τι συμβαίνει γύρω σου να καθορίζει τη ζωή σου. Τέλεια! Άνα, γεια σου. Πες τα, βρε Πέτρο μου.

Ποιος μπορεί να μου πει ότι η αγάπη αυτή που ζούμε είναι ένοχη? Κανένας δεν μπορεί να σου πει. Να μην επηρεάζεσαι, να μην αφήνεις κανέναν να κρίνει ή να καθοδηγεί τις δικές σου επιλογές και τις αποφάσεις. Όχι. Ξέρεις μετά τι θα πάθεις, θα το συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή και θα έχεις τόσο πολλά νεύρα με τον εαυτό σου, θα ξεσπάς σε λάθος ανθρώπους. Γενικά οι άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζουν αυτά που νιώθουν και πάνε με τις οδηγίες των άλλων, έρχεται αυτή η στιγμή, μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται αυτό το ξέσπασμα και μετά, μετά δεν γλιτώνει κανένας και όχι τίποτα άλλο. Μετά ξέρεις τι, εννοείς τόσο καιρό εσύ το καλό το παιδί που δεν αντιδρούσε, μετά αρχίζεις και φαίνεσαι στους άλλους εξωγήινος και δεν θέλω. Δεν θέλω να σε επηρεάζει κανένας. Θέλω να κάνεις αυτό το οποίο θέλω. Αυτό είναι νομίζω το καλύτερο, να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις εσύ και νιώθεις καλά, εντάξει, σε παρακαλώ πολύ. Είναι λογικό να επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους που αγαπάμε, από τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε ή θαυμάζουμε, αλλά μην αφήνεις τη γνώμη των άλλων να καθορίζει την αξία σου, εντάξει. Ακούς τους πάντες, αλλά άφησε μόνο όσα σε εξελίσσουν να μείνουν μέσα σου. Και μην αφήνεις κανένα να σου κλέβει την ηρεμία, γιατί η δύναμή σου βρίσκεται στο να παραμένεις ο εαυτός σου. Είναι απόφασή σου, τα πάντα είναι απόφασή σου. Θα το πει και ο Δήμος τώρα σε λίγο. Αλλά πριν το πει, θέλω εγώ να σου πω για μια απόφαση που πρέπει να πάρεις και θα είναι η σωστή απόφαση. Να επιλέξεις το ΔΕΗ Fiber. Γιατί είμαι 19,90, αν δηλαδή είναι το ποσό το οποίο θα πληρώνεις. Έχεις ΔΕΗ Fiber με 1 Gbps, το οποίο σημαίνει εγγυημένα σταθερή, υψηλή σταθερή ταχύτητα, 1 Gbps, αλλά έχεις και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για να μιλάς απεριόριστα προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνει στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και ό,τι θέλεις κάνεις στο σπίτι και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι και δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Ο ένας δουλεύει, ο άλλος βλέπει σειρές, ο άλλος παίζει online, ο άλλος μιλάει στο τηλέφωνο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. day.gr/fiber και αυτό ήταν. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Την Κυριακή θα τον έχουμε στον Κουρσάρο από νωρίς, εκεί γύρω σε 9 η ώρα. Εντάξει, θα γίνει χαμούλης. Αν βρεθείτε εκεί προς το Διακοπτούλη μας, θα χαρώ πάρα πολύ να έρθετε να περάσουμε ωραία. Γιατί έτσι να ξεκινήσει το καλοκαίρι, ρε παιδιά, επιτέλους, γιατί δεν αντέχω άλλο. Και επίσης να σας πω ότι πριν την Κυριακή έχουμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη τώρα, ενώ αύριο το πάρτι στον άλλου. Μου στέλνετε και μηνύματα στο Viber 693610122, γράφετε σφαίρα πάρτι ονοματεπώνυμο και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις με ποτό για αύριο. Το νου σας, ελάτε να περάσουμε τέλεια παρεούλα. Θα έχω και εκπλήξεις, ωραίες εκπλήξεις.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλούσιο. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό. Και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες.
3: Εγώ.
2: Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα.
3: Όμηρο.
2: Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο?
3: Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
7: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Αρχίζει!
18: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
23: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ρε, τι θα πάθεις αύριο. Αύριο εκεί στον Άλλο που θα μαζευτούμε θα γίνει χαμός. Ξέρεις πόσο καιρό από πέρσι ήθελα να κάνουμε αυτό το πάρτι εδώ στην Αθήνα με το Σφαίρα. Αλλά μία το ένα, μία το άλλο, έχω και εγώ τα ταξίδια. Τέλος πάντων, φέτος που τα καταφέραμε, δεν θέλω, δηλαδή πραγματικά θέλω, το ζητάω σαν χάρη, ρε παιδάκι, να μου κάνετε το χατήρι. Να έρθετε εκεί και δεν θα χάσετε. Δεν θα χάσετε, θα περάσετε μαγικά. Του τι θα πάθετε, δεν θα το... Δεν το φαντάζεστε. Δηλαδή πάει κάπου ο νους σας, αλλά γιατί θα έχω και εκπλήξεις και αγαπημένα πρόσωπα που θα έρθουν και θα είναι εκεί παρέα μαζί μου. Κατάλαβες. Και αν θέλεις να διεκδικείς διπλή πρόσκληση με ποτό, στείλε μου μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Γράφεις Σφαίρα Πάρτι, ονοματεπώνυμο και η πρόσκληση η διπλή γίνεται δική σου με ποτό, ξαναλέω, για αύριο το βράδυ νωρίς, 9:30 εγώ θα έχω ξεκινήσει. Άρα δεν θα ξενυχτήσεις, στο υπόσχομαι εγώ, γιατί καταλαβαίνω ότι την Παρασκευή είναι μέρα δύσκολη. Θα έρθεις και θα περάσουμε τέλεια. Τώρα θα σε αφήσω με τραγούδια της παρέας και εκεί γύρω στις 11 παρακάτι θα επιστρέψω για να πούμε τα υπόλοιπα. Εντάξει. Κάτσε. Περίμενε μισό λεπτό, επειδή θα έχεις χρόνο τώρα, γιατί δεν θέλω να ξεχνιέμαι, και μπορείς λίγο έτσι να τσεκάρεις αυτό το οποίο σου λέω τις τελευταίες μέρες και δεν στο λέω τυχαία. Θέλω να μπεις στο cosmote.gr/telecom roadshow. Εντάξει, εγώ μπήκα προχτές και τα είδα όλα. Είδα τις πόλεις 16 σε σύνολο, όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε με το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και cinema quiz, αλλά και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μιλάμε τώρα για πολύ ωραία πρωτοβουλία της Cosmote Telecom. Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. cosmote.gr/telecom roadshow. Θα τα δείτε όλα αναλυτικά, για να δείτε πού θα πάτε, γιατί δεν ξέρω από πού μας ακούτε. 16 πόλεις, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη κάλυψη για αυτές τις υπέροχες δράσεις της Cosmote Telecom. Τα λέμε σε λίγο, το νου σας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πάρτε τώρα τηλέφωνο, ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί, πείτε του «Σ' αγαπώ». Σ' αγαπώ και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
2: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
1: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
3: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
1: Θυμάμαι παίρνει τη μάνα μου την έλεγα «Μαμά, σ' αγαπώ». Τι ώρα. Πείτε αυτό του «Σ' αγαπώ» σου υπάρχουν.
3: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
4: Σ' αγαπώ, καλημέρα.
1: Σ' αγαπώ.
3: Ποιος ήταν, ρε.
2: Ένας φίλος.
3: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
2: Γιατί να μην πάρουν τώρα, θα δεις τι πάθουν όλοι.
4: Bonjour.
1: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό.
1: Φίλια, γεια.
3: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
5: Μανώ.
4: Έλα, γόρι μου.
5: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
3: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
5: Σ' αγαπώ, φιλιά.
6: Καλημέρα, τι έγινε.
3: Αδερφή, σ' αγαπώ.
6: Γιατί, τι έκανα.
2: Βλέπεις.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.

0: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Τεταρτούλα 1η Ιουλίου. Καλό μας μήνα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Κάτσε λίγο γιατί τους έψαχνα πριν. Σήμερα 1η Ιουλίου. Θα μου πεις τώρα πέρασε η ώρα, Ράνιο. Τώρα μας τα λες. Πότε δεν είναι αργά. Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μαυρικία ή Μαυρίκα. Θα σου πω Μαυρίκα, δεν έχω καμία φίλη. Μαυρικία, νομίζω έχω γνωρίσει και ο Μωρής γιορτάζει. Εντάξει. Λοιπόν, και μπορεί να έχετε και γενέθλια. Εύχομαι, μάλλον κρατάω από σήμερα κάτι το οποίο εσύ δεν πρέπει να κρατήσεις. Μάλλον πρέπει να το κρατήσεις, αλλά κάτσε να σου το περιγράψω. Η δύναμη δεν είναι πάντα να κρατάς σφιχτά. Μερικές φορές είναι να ξέρεις πότε να αφήσεις. Αυτό κράτα. Εντάξει. Και όσο για το αν πρέπει να ζούμε στον κόσμο μας, να ζούμε στον κόσμο το δικό μας, με τις δικές μας τις αξίες, εντάξει, να μην αγνοούμε την πραγματικότητα, να ακολουθούμε τα όνειρά μας και να βρίσκουμε χαρά στα απλά πράγματα και να διατηρούμε πάντα την ηρεμία μας. Να μην επηρεαζόμαστε υπερβολικά από την αρνητικότητα των άλλων. Καταλαβαίνω ότι τα περισσότερα από αυτά που ακούμε είναι αρνητικά. Εσύ όμως να λες όλα καλά θα πάνε. Να έχεις πίστη, να πορεύεσαι με αυτό και να αντλείς δύναμη από ό,τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σε φιλώ γλυκά, Ράνια Κωστάκη. Ήμουν εδώ από τις 8 και είμαι κάθε μέρα παρέα με τη Love and Rose που αγαπώ, γιατί αυτή η γυναίκα απέδειξε, η Δήμητρα Κατσαφάδου, που ουσιαστικά είναι η έμπνευση της Love and Rose, απέδειξε ότι από το πάτωμα, όπως λέει και η ίδια, όχι μόνο σηκώθηκε, αλλά και έκανε το όνειρό της πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή η Love and Rose είναι μια, δεν είναι βασικά μια εταιρεία. Είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο για μένα, γιατί κάνει τεράστιο έργο, αλλά τα προϊόντα της από εκεί ξεκινάνε. Αν δεν έχεις και την πρώτη ύλη τη σωστή, δεν μπορείς να μεγαλουργήσεις, γιατί αγαπάει τη φύση, συνδυάζει τη φύση με την επιστήμη και με όλες τις γνώσεις που έχει γύρω από αυτά τα προϊόντα και μας δίνει τα καλύτερα πάντα. Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και κάνει θαύματα η Δημητρούλα μας. Φιλάκια πολλά πολλά, το νου σας, καλή συνέχεια.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που σας το αφιερώνω.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω.
17: Και καλή διασκέδαση.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
19: Σφαίρα 102-2.
20: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο, Σοπατάκι.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Αρχίζει.
1: Θελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αρχίζει.
1: Θελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.